διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τρώντας κράνη, έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της όπκια και προσήγαγαν 8 άτομα τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Την ίδια ώρα, η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω να μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση, σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το. Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία. Αλλά okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά. Τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς, ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Σημεί με κοιτάς περίεργα. Είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι. Γιατί, ναι, καλά. Αν περάσεις, φίλε ακροατή, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία. Που άμα δεν έχεις και μηχανή, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της ΑΕΚΑΡΑΣ που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ., βράζει και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφια, χθες, ας πούμε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες στη Φιλαδέλφια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Πολλές θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, αμέσως πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ να ξέρετε δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ξέρα. Να ξέρετε, μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake. Ωραίο, το fake. Για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του Sky.gr. Πρώτο λέει ακούστηκε το όνομα της χώρας. Οποία τιμή, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου λέγε χθες μια τέλος πάντων φίλη μου, μου λέγε: ωραία, έχουμε να φάμε. Μου λέει πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά και θα απολαύσουμε. Λέω: σοβαρά. Θυμάμαι παλιά να σας πω την αλήθεια και εγώ ψηλό. Ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17χρονα, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο. Δεν καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγανε το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει ποσό 13. Ευτυχώς, τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17. Δηλαδή σε 4 λεπτά να τέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες. Επίσης, παιδιά, να σας πω, αυτό το προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και πού να τους κλείνετε, δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα, αλλά πού και πού τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, οκ. Okay. Και Δύση Ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες καταρχήν η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4. Λακωνία και Αυλώνα, 33 και 3. Στην Τραγάνα, 33 και 2, όπως και πού αλλού. Και στο Γήθιο και στον Οροπό, 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες? 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 για Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, στα Σέρας, 14 σε Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο, έτσι, ε? Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί, φίλοι μου. Καλημέρα, Αποθητή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο, ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με τα 17χρονα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο άγχος, μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... είναι λίγο πιο γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει, επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά, τέλος πάντων, πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα, πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας, τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά αλωνών. Το μεροκάματο, εντός εισαγωγικών, των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου, ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17χρονα τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω τα ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό, ψάλτε στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβικής σημασίας γι' αυτό, γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια κι εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Α, λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη, κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα, γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου. Μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός δεν το βλέπω υπερβολικό. Διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ, λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε Ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, τώρα δεν αισθάνεται καλά, τον αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λοιπόν λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως, και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Παρά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανεβήκανε στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας, την ταράτσα, τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του Ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβυρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο υπολογαγός Καμπέρος. Είχα ένα συμπαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο τον Καμπέρο. Αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος. Το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν λέει από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποιήσαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε μεταξύ ρίχνανε τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε λέει τα αεροπλάνα, το σήκωνε λέει την άρφινε λέει και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης κλπ. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, εγώ να σας πω καλά νέα. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, αμάν, μας αλλάζουν το DNA, αμάν. Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, πολύ γρήγορα, λέει, θα φτιάξουν εμβόλιο για τον χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό, γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελάς στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτς και κάτι έτσι που πήγανε και αυτό, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους, αλλά ότι ελάτε γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να. Να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δεν παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Σωστά το λέω. 3 μήνες. Και σε περίπτωση, λέει, απόρριψη θα επιστρέφονται. Ωστόσο. Ακούστε το καλύτερο. Τώρα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να σημειωθεί, λέει, ότι ο μηχανισμός επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα οργανωθεί. Το πάμε ανάποδα εμείς. Δηλαδή, τους λέμε ότι ξύλαξες ψάλτη, υπέβαλες έτοιμα ασύλου, δεν γίνεται δεκτό. Σε τρεις μήνες. Σε διώχνουμε. Αλλά πού να σε στείλουμε. Δεν ξέρουμε πού να σε στείλουμε. Πώς θα φύγεις. Με τα πόδια. Με το βαπόρο. Με το αεροπλάνο. Δεν ξέρει ακόμα η Ευρώπη το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως ξέρει να στέλνει στις χώρες πρώτης εισαγωγής. Καλή ώρα Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, μετρήθηκε, συγκίστηκε και βρέθηκε λειψή για μια ακόμα φορά η Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό μας τρέλανε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά, δεν πήγε μαζί με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πάει, να ξέρετε, Κίνα, Πεκίνο. Έχουν σταματήσει, λέει, τα αεροπλάνα κάπου που έχουν σταματήσει. Πού έχουν σταματήσει τη Σημεράνια?
1: Έλεγε κάπου για ανεφοβιασμό.
0: Ναι, κάπου κατεβήκανε. Ναι. Πού, κάπου στην Αλάσκα. Μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου, στην Αλάσκα. Το μεταξύ λέει είναι 15 αεροπλάνα μαζί, φοβούνται τον πρόεδρο. Μην τον χάσουνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Τι απόβαση! ποιος είναι αυτή. Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Ο πρόεδρος πάει στην Κίνα, στο Πεκίνο. Στα στενά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε, 107 έκλεισαν χθες το βράδυ, τώρα τις βλέπω 106,4 το Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει? Μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Χονγκ Κονγκ είναι τίποτα, ακίνητο στο 0,007 πάνω. Η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα κι αυτή. Και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι. Είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2,040 και 2,055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως, και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια, ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά, είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες όπ, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνια, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος. Νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρόνια. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλητικοί. Νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, η φίλη μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα, μου στείλε. Λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών. Είναι καταρχήν κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκλειστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς, στη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουμε βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ενικοί της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις... που να ξέρει και η Έρμη, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό, και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική η ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη η υπενθύμηση και υπογράμμιση, ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα Αντώνιο, okay, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρι, στη Ζαγορά του Πηλίου.
Καλημέρα, Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν οι παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση λέει το σημερινό βυτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, στόχια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει, Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, όχι ότι πέρασα δύσκολα, παραμύγει έτσι καλή μας. Και εγώ πλέον

0: πάμε σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα της υπερβολής, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μία γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης. Σωστά μας το έπεσε χθες. Επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν λέει δεν το φοράμε λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε λέει παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Τι κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι που με πουλάκι 750 κιλό φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων. Κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάριά, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς θα λένε, βεγγαλικά μέσα και έβλεπες και άκουγες, «Ωχ, μη βαράς άλλο! Μπάπα, μπούπα, μπάπα, μπούπα!» Τι τύποι είναι αυτοί, ρε παιδιά. Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις τι πώς μπαίνουν. Μπαίνουν. Έλατε. Συστήματα ασφαλείας λέει για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ούτε έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιου μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει δεν μπαίνετε. Λέμε τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη κλπ. Δεν μπαίνετε, λέει θέλει κάρτα, λέει με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το πιτσιρικά του, λέω κάτω. Και κατέβηκε αυτός και μου έδειξε το σύστημα κλπ. Πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο. Έτσι, γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό. Σωστό. Αλλά για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε λέει και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε. Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί, τι ρόλο να παίζουν, γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές. Και για να πάω να μην το ξεχάσω πάλι για τις φοιτητικές εστίες 1995, που περάσαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν παιδιά σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως. Δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή είναι ρηξικέλευθα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν, οκ. Okay. και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ. Για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, παιδί, μα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουν, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητά του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε, αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτά τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω της Θωρέας. 5 κακουργήματα, λέει, ε. Ρε, μπράβο. Το FBI, να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω τη Θωρέας. Ε? Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη Μουρμούρα, αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη. Θα πεις, δεν μας παρατάζει ψάχνει πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών. 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν. Πάμε να ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι η... Σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Ε, βέβαια, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μία αυτά μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Καλημέρα στο Σωσό. Α, επειδή σήμερα έχει, δεν πας για δουλειά, δεν πας στο σκυλοβόλτα. Μπράβο ρε Σωσό. Και ο Σωσό, ο Σωσός γκο. Ο σκύλος. Πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου, Σωσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημά σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα, βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη, τώρα τελευταία, είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον δεν λέει λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων και λοιπά. Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Ηλίσιαν. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι στο Ηλίσιαν, να το πω και αυτό. Γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο, και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, φαίνεται, και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω, να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο, λέει, για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Εντάξει, επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι για τα Δαρδανέλια, τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τα είπανε τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Βάλαμε κάποια ζητηματάκια, με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, ε? Νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με τη Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, γίνονται έργα, λέει, κλπ. Από το Σεπτέμβριο, αλλά κάνα νέο από εκεί, από την πλευρά της Άγκυρας. Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε μετά εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτομο.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
14: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν τσεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electro-Team Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
17: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro-Team Marketos. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
20: Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6

0: όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο υπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντών, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερώτηση σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο τυχαίως τη στιγμή που η δημόσια ζωή

0: δικαστία από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίφιν δια του Συντάγματος.
1: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Γιοχάνισμπουργκ με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Λιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμαγκά, η Λεωφόρο Σχιστού με τη Λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με ΑΡΕΗ κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω Ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές στην πόλη θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσες ουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα τεσουγγιάς, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231 παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο. Εντάξει, βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά, τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα κατά τα φαινόμενα θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Okay. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Συνέβαινε τόσο καιρό. Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα και με το που το βλέπω το διορθώνω.
0: Ναι.
1: Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Άρα
1: δεν έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει είναι, δηλαδή, είναι πάλι 500-άρικο.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά. Αν πάει, ξέρω
1: η
0: εγώ.
1: Πρότασή μας, ναι. Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε,
0: ναι.
1: Και δεν μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις.
0: Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ναι. Οι εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά όταν
0: θέλουν τον χρόνο τους. Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Για ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες, γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη. Επειδή σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Να μας ακούνε, θα πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και ξέρουμε να ενώνουμε τις τελείες.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά. Καλημέρα. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός. Παλιότερα, να ξέρετε, ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν συνάδελφός μου, αλλά περάσαν τα χρόνια πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας, του ρεύματος δηλαδή προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ.
6: Κόσμος 96,5.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μερημνά. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες των ίσων Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
12: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι. Μάνι μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
13: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
13: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο να βρεις.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
14: Για το Final Four.
13: Ναι.
14: Στην Αθήνα.
13: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
13: Κέρδισα.
12: Τι.
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς.
15: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέρ, με πάει μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
17: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που σας έλεγα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το ένα είναι ότι χθες παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό ένας σειρμός του ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ τραβάει μεγάλα ζόρια. Επειδή είναι εκεί στη γειτονιά μου, τον βλέπω. Τέλος πάντων. Ένας λοιπόν σειρμός, ο οποίος ανακατασκευάστηκε από ισπανική εταιρεία, εδώ όμως στο Βόλο έγινε η δουλειά αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι σειρμοί, οι οποίοι είναι κάποια ηλικία, αλλά ξαναλέω, ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων και θα μπουν για να έχουμε και καλύτερα δρομολόγια όσον αφορά τη συχνότητα από τις αρχές του καλοκαιριού. Έχουν φάει και πρόστιμα οι Ισπανοί για το γεγονός καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ζητάνε, λέει, διευκρινήσεις από το Ρούμπιο για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Άγκυρα για την Τουρκία, για τα F-35 κλπ. Είδατε λοιπόν δουλειά που κάνει το lobbying. Είδατε τη δουλειά που κάνει το lobbying. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα, κύριε Ψάλη. Καλημέρα και στα τελευταία μας.
17: Χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, πρόεδρε.
18: Ακριβώς.
17: Σας πήρα και σας κάλεσα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο, αλλά θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί είναι αυτή η περίοδος η οποία προσωπικό του ΕΚΑΒ από διάφορες περιοχές υπηρετικής χώρας μετακινείται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, νησιά και οπουδήποτε αλλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού. Αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, μου έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ. Τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί για να βγουν οι βάρδιες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
18: Κοιτάξτε, για να βγει ένα τομέα 24ωρη λειτουργία, χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι οι διασώσεις και τα.
17: Και οδηγοί.
18: Και δύο. Όχι. Είναι διασώσεις. Διασώσεις. Τη μία με οδηγάει ο ένα, την άλλη ο άνθρωπο.
17: Okay. Okay. Δεν θέλει και ρεπό.
18: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10. Για να λειτουργήσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου.
17: Ναι, και μιλάμε.
18: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο την ενίσχυση στα νησιά μας.
17: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
18: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά, ας πούμε, όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα, άρα του στέλνουμε.
17: Ναι,
18: και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή, γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
17: Σωστό είναι.
18: Από εκεί πέρα, βέβαια, στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας και με μηχανές ταχείας επέμβαση, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
17: Okay,
18: είναι, ξέρετε, είναι.
17: Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση, σε δύο βάρδιες.
18: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να τον καλύψουμε 24ωρη. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσει όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση
17: του κόσμου στα υπηρετικά.
18: Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε το καλοκαίρι, οι διασώστες δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώστες.
17: Να σας πω, έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
18: Κάποιοι δήμοι
17: τους καλύπτουν.
18: Έτσι ώστε να καλύψουν να βρουν ξενοδοχεία, αλλά. Πολλές φορές καλύπτουμε εμείς, δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
17: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια.
18: ή δωμάτια, ναι, ό,τι βρούμε. Τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
17: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
18: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
17: Okay.
18: Γιατί φανταστείτε να διασώσεις, παίρνει 800 ευρώ, δεν είναι δυνατό να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με το φαγητό και όλα αυτά.
17: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
18: Κάποιοι,
17: όχι όλους.
18: Δεν είναι, προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. Μας παραχωρούν δηλαδή κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώστες μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
17: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου έλεγε χθες πάλι.
18: Ένας νεοδιόρυστος είναι περίπου 800 ευρώ.
17: 800 ευρώ. Μου έλεγε χθες.
18: Επί 12 όμως, όχι επί 14.
17: Σωστό. Μου έλεγε χθες συνάδελφός σας, ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει, και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά, δεν το κουβεντιάζω. Βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ανθυγινά, κύριε Πρόεδρε.
18: Όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώστες. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένο χρόνο επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
17: ναι,
18: και η μόνιμη.
17: Μάλιστα.
18: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίου είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
17: δεν είναι
18: στα βαρέα.
17: Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
18: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε μια δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει.
17: Ναι.
18: Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, περιμένουμε την αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων, θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε, είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
17: Έχει κάνει την έκθεσή της, τα πάντα.
18: Για την γενότητα του επαγγέλματος. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφεγινότητα και επικοινωνία του επαγγέλματος. Είναι διασώστης που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων. Αυτό που γίνεται, οι συνθήκες εργασίας, που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
17: εργαζόμενος
18: στην ηλικία.
17: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, Πρόεδρε. Είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφό σας, 30 πλάς χρόνια δουλειάς, μου έλεγε ο άνθρωπος με τρία παιδιά και τα σχετικά, μου λέει είναι φτάνει 1300 και κάτι, 1350, μου λέει.
18: Έχει γύρω στα 1350.
17: Ναι. Βάζεται πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
18: Υπάρχει μαζί με αυτό το ανθυγινό επίδομα,
17: ναι,
18: που είναι μόνο επίδομα, γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε,
17: ναι,
18: που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
17: Ναι. Να σας πω, υπάρχει, βάζεται ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
18: Σίγουρα, τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα έξω. Δεν μεταφέρουν πολλοί επίγοντα ούτε.
17: Όχι, δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
18: Τα ιδιωτικά, ναι.
17: Ναι, okay, ναι.
18: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
17: υποχρεωμένοι
18: να πάρουν ένα δράμα και το παραλαμβάνουν. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, και στα βαρέα και οι μισθοί μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
17: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
18: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
17: ναι,
18: και για επικουρικό προσωπικό.
17: Ναι.
18: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες έτσι ώστε
17: λόγω των
18: περιοχές, λόγω των οικονομικών,
17: ναι,
18: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ. Στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
17: Μάλιστα.
18: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώσεις στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
17: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
18: Ευχαριστώ
17: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται. Δηλαδή, μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως, θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
14: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
17: Μεγάλη χάρη.
14: Μεγάλη γιορτή. Και γι' αυτό και η άνοδος Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς τη
17: Βέικο. Χθες ήταν λαϊκή, θυμίζω, σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας.
14: Μάλιστα.
17: Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημητράκη.
14: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πέτρου Ράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον.
17: Ναι, πλέον. Πάντα τα κινητά μας, ναι.
14: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή. Κυρίως η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
17: Εμείς Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο ES1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από τις Φιλιάτες Θεσπρωτεία. Καλημέρα, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Αβραάμ. Έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να. Πώς θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλά. Καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας. Και να ξέρετε ότι το γιότινγκ το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
5: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου? Μου αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
5: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2 ή 3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
17: ναι,
5: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
17: Μάλιστα.
5: Άρα θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
17: Ουρές, καθυστερήσεις, κρεβρισμοί, τσακωμοί κλπ.
5: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει τον κλάδο.
17: Ναι.
5: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν οι αδιακόπτες τους.
17: Ναι.
5: Είναι μια χαρά.
17: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
5: Άσχετο, γιατί οι παράνομοι δεν έχουν ναυλοσύμφωνα.
17: Μπορεί δεν έχουν, αλλά θα έχουν, με βάση τους ελέγχους μπορεί να εντοπίζονται. Το λέω αυτό.
5: Διότι
17: πόσα είναι τα σκάφη που έχουμε χοντρικά, πρόεδρε? Δηλαδή θέλω να πω ότι...
5: Έχουμε 6.000 περίπου 800 επαγγελματικά εθνικά τουριστικά σκάφη.
17: Σχεδόν 7.000.
5: Των κατηγοριών.
17: Ναι.
5: Από ιστιοπλοϊκό, καταμαράν με πλήρωμα, καταμαράν χωρίς πλήρωμα.
17: Μάλιστα.
5: Και πια τα κρούζες που είναι από μέχρι 24 μέτρα που είναι άνευ πληρώματος συγκεκριμένα,
17: mm-hmm,
5: και μέχρι 100 μέτρα.
17: Μάλιστα. Να σας πω, και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, εντάξει, ήρθε το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτή κίνηση της αγοράς. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, με αφορμή και τον πόλεμο, λέω. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση μετά τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ή εμείς συνεχίζουμε και μας αγαπάνε και έρχονται?
5: συνεχίζουμε, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονται πριν το Φεβρουάριο σταμάτησαν λίγο,
17: ναι,
5: και πάνε πιο χαλαρά. Να δούμε. Πιστεύουμε, γιατί μην ξεχνάμε, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε δύο πολέμους γύρω μας.
17: Σωστό, και την Ουγγαρία και την Ουκρανία, συγγνώμη.
5: Και την Ουκρανία,
17: ναι, ναι.
5: Άρα σιγά σιγά νομίζω με την... Με τα χρόνια του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να έχουμε πολλές κρατήσεις και να επεκταθεί και η σεζόν,
17: ναι,
5: τουριστική,
17: ναι,
5: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είμαστε χώρα που έχει καλοκαίρι αυτούς τους μήνες.
17: Mm-hmm. Σας ανησύχησε, πρόεδρε, η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο?
5: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Είναι πολιτικό και δεν θέλω να το συζητήσω.
17: Καλά, όχι, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπερδεύομαι εγώ σε αυτό. Εγώ λέω...
5: Δεν νομίζω.
17: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει
5: θέμα. Δεν νομίζω τώρα. Ναι.
17: Ναι.
5: Ειδικά οι Αμερικάνοι,
17: ναι,
5: που είναι κατεξοχήν πελάτες των επαγγελματικών σκαφών,
17: ναι,
5: κοιτάνε τι γίνεται στη χώρα που θα πάνε και κοιτάνε ότι υπάρχει πόλεμος κοντά στην Ελλάδα.
17: Μάλιστα.
5: Και μην ξεχνάμε ότι στις πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Άινταχο, Νορθακότα, Σαουθδακότα,
17: ναι,
5: δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδος με Ισραήλ, με Ιράν,
17: ναι, ξέρετε, ναι.
5: Δεν θέλω να πω ότι είναι αγράμματοι, αλλά και πάλι θα φοβηθούν, όχι τόσο πολύ όμως,
17: μάλιστα,
5: πιστεύω.
17: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω συγκρατημένα αισιόδοξοι είσαστε για φέτος το
5: χρόνο. Ναι, νομίζω, ναι.
17: Ναι.
5: Ναι,
17: ναι, να σας πω και κλείνοντας, επειδή και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αλλά δεν κακό να το κουβεντιάζουμε και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, με τις υποδομές πώς πάμε? Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε χώρους που μπορούν να πιάνουν αυτά τα τόσες χιλιάδες πλοία τα οποία έχουμε για να, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, ή αρόδο και αυτά τα έρμα?
5: Είπα, στον πόρο που έχει μόλις τελείωσε το 22ο Yacht Show,
17: ναι,
5: δύο πράγματα. Μαρίνες χθες,
17: ναι,
5: και ανοίξτε τον ισθμό της Κορίνθου.
17: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν μπορεί να τον κλείνεις από τον Απρίλιο και τον ανοίγεις 29 Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν, θα δημιουργηθούν πολλά claims με τα αναβλωσίμωνα, διότι υπάρχουν άλλα μέσα που λένε via Corinth Canal μέσω του ισθμού της Κορίνθου.
17: Ναι, κατάλαβα.
5: Και ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα claims?
17: Τη διαφορά, κατάλαβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ, καλημέρα.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ελιάτος, ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Πλειοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής, για ένα κομμάτι που φέρνει λεφτά, και το yachting που λέμε στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Μου έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μάρουσι. Θα τα κρατήσω, αλλά ο Ρίζος είναι αύριο, που είναι Πέμπτη. Αύριο σας έχω και μία έκπληξη, θα πάμε λίγο παραπέρα χρονικά για τα της εκπομπής, αλλά αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε, που έχει και καλεσμένους, θα έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και ζητήματα αρκετά πάνω στα οποία θα συζητηθούν, υποψιάζομαι. Ένα ζήτημα είναι βεβαίως η ιστορία των θεμάτων που έχουν να κάνουν και με την ίδρυση νέων κομμάτων και με τα επιχειρήματα, αλλά και ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης και λοιπά, τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι, και τα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν προφανώς και προκύπτουν καθημερινά. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.

0: είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
5: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 2671-052-51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
10: Ford,
6: Opel
10: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν οι βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Τονίζει ότι θα ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει εντωμεταξύ κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκχυρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky.

0: χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στην νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αντιπόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα, είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
6: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
7: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλου να γράψω.
5: Ετοιμάσαν λοιπόν ένα τραγούδι για, πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision. Το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού. Δηλαδή να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ, πώς να το πω, χορευτικό μαζί με τεχνολογία. Περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει, έχει ετοιμαστεί ένα πολύ ωραίο, σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ. Θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες, εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν. Είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως, θες για άλλη μία φορά σε δύο πανεπιστήμια ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία

0: πήγε, αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν. Δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, τον αντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κυρίου Μπουραντώνη που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα, αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής. Και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της, γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίο, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση, αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας, που ουδόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% στις εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης. Πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς θα το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται, ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι. Λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί τον φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχτεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δαχτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βία μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα, συνεπώς αυτά, έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να βάλει τάξη στις φοιτητικές αιστείες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας, είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτε, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς χθες για μια ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει, ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι αυτές είναι ομάδες στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές, οι οποίες για λόγους που δεν γνωρίζω, και αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, συγκρούονται μεταξύ τους σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και υπάρχουν ακόμη και μετακινούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είχα και μπορώ να το πω σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν φάει ξύλο ήταν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Έτσι και έγινε χθες, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, αυτά κρατούν 1-2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όλα αυτά φέρουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράσεις να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα. Το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο
0: πώς
1: στα κεντρικά
0: αυτό,
1: πανεπιστήμια.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύεται το να αποτρέπεται η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό.
1: Αγαπητέ μου, άρα η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
0: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Εννοείται, και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους, πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή, γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το ΑΧΕΠΑ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
0: δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση, κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα τη μοιράσουμε. Η αβελτηρία. Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε αυτό το δέχομαι.
1: Θα δώσω
0: και
1: ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ανέλαβα ως αντιθέση του Αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρίτανης μας, μου έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο, όπως συμβαίνει πάντοτε, με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους, είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Hong Kong να μην έχουν την πρόθεση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή του συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ, λοιπόν,
0: αυτό δεν το είναι... ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούν από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον, και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Hong Kong, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε, και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο. Επί 40 λεπτά προπυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθειά σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτικής εστίας.
1: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ, τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτήσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία. Και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλίνου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν του ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτραχύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία. Και εκεί, ζητώντας ένα γιατρό, έγειρα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν, αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται, φύγετε τώρα, διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους, δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά, πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφεραν στο γραφείο μου, και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
0: Άρα πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Κοιτάξτε,
0: από τη μια πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο, και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής, όπως θες, τι κάνουμε?
1: πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εθνικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια. Διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μπουναντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Έχει ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του ΕΞ εδώ, με τον τίτλο «Κουκουέ, τοπική Οξφόρδης», εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
1: Αν εννοείται σε αυτά τα επεισόδια, να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τώρα για την δική μου υπόθεση, εγώ έχω καταθέσει μήνυση και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως θλιβερή.
0: Θα περάσουν και αυτοί από το πειθαρχικό, κύριε Μιχαηλίδη, αυτοί που είχατε απέναντί σας, όλοι?
1: Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι, αλλά σίγουρα θα τηρηθεί, έχει κινήσει η απαραίτητη διαδικασία. Εγώ ως εμπλεκόμενος δεν έχω τη δυνατότητα να την γνωρίζω, ακόμη και ως αντιπρίτανης. Απλώς όταν θα μου ζητηθεί, θα καταθέσω αυτά τα οποία είδα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
0: Στο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου σας, στο πειθαρχικό εννοείται θα καταθέσετε.
1: Και στον εισαγγελέα.
0: Ναι, εκτός από τον εισαγγελέα, αλλά και μέσα στο πειθαρχικό. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω, το νόημα της ερώτησης είναι, επιτέλους θα τιμωρηθούν συμμετέχοντες στη βία, είτε λεκτική είτε με στοιχειροδικία, φοιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αυτό απομένει να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω το αποτέλεσμα μιας επιτροπής. Εγώ θα καταθέσω τη μαρτυρία μου. Τα έχω πει εξάλλου αυτά. Έχουν κατατεθεί εγγράφως. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Είναι καινούρια. Αλλά γενικά, αγαπητέ Άρη, θα ήθελα να πω το εξής. Το ξέρεις και εσύ, το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο από τη φύση του, σε κάθε κοινωνία, βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κοινωνίας. Γιατί αυτή είναι η φύση του, ηγείται της κοινωνίας και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
0: Αλλά με τη βία δεν μπορεί να ηγείται όμως, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη.
1: Έτσι. Στην Ελλάδα είναι από τις λίγες περιπτώσεις, δυστυχώς, που η κοινωνία έχει προσπεράσει το πανεπιστήμιο. Και αυτό ως έναν άνθρωπο που υπηρετεί το δημόσιο, επαναλαμβάνω, πανεπιστήμιο, με θλίβη, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς στην Βρετανική Αρχή να το επικοινωνήσουμε. Ξέρετε, την Κυριακή ξεκινάει ένα τεράστιο event στο Αριστοτέλειο. Θα κρατήσει μία εβδομάδα με συμμετοχή των περισσότερων ελληνικών πανεπιστημίων. 400 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για μία εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο, σε μία ακαδημαϊκή γιορτή και σε ένα φόρουμ καινοτομίας, ακριβώς για να συζητήσουμε τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες, διότι τα νέα κυκλοφορούν, άρα οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν είναι αφελείς, αλλά η δική μας δέσμευση και το Υπουργείο Παιδείας είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε την αποφασιστικότητα και τη βούληση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, να αλλάξει επιτέλους και το ελληνικό πανεπιστήμιο να γίνει ένας χώρος.
2: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
3: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Golden Hall.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερα την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Και καλημερίζω και καλωσορίζω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, οι οποίες έχετε ενταχθεί τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα της Αγίας Γλυκερίας, μεγάλη γιορτή σήμερα. Και η ομώνυμη εκκλησία, ο ομώνυμος λαός, ναός στην Αγία Γλυκερία γιορτάζει. Άνοδος Γαλατσίου, λοιπόν, βεβαρημένη και θα συνεχίσει να είναι βεβαρημένη. Σας πηγαίνω στον Πειραιά και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Οι Δημοκρατίας με την Περιφερειακή Τραπεζώνας έχουν κίνηση και η Θιβών προς το λιμάνι του Πειραιά, Θιβών Ρετσίνα, πολύ μεγάλη κίνηση, αν μπορείτε να την αποφύγετε πράξτε το. Θα μου πείτε όπου να πάτε, από την Παραλιακή, και η Παραλιακή έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά επίσης με προβλήματα. Η άνοδος της Συγκρού, δύο ρεύματα και Κηφισού, αλλά αυτό το ξέρετε. Η Αττική οδός μέτρια θα μπορούσε να πω, πως είναι ομοίως Μεσογείων και Κηφισίας. Μέτριες προς καλές. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις και στο Σκαραμαγκά έχουμε. Η Σκιστού είναι βέβαια κάτι πάνω από το χιλιόμετρο.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Δύο προσκεκλημένοι σε αυτό το 15 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου τώρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, δημοσκόπος της Opinion, και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, οικονομικός σχολιαστής από το liberal.gr. Αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
24: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη, που άρχισε ξανά. Μα αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας την τελευταία δουλειά που έκανες, πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης?
24: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
0: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
24: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά, συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν με πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα, ας πούμε στη Λύση ή την Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 20-25%, και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό...
0: Πολύ μεγάλο και το 15% το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο, δεδομένου ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι καλύτερα βούτυρο παρά όπλα και διάφορες τέτοιες αηδίες και ανοησίες.
24: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει σε μια εποχιάρη που υπάρχει έντονη πόλωση και τοξικότητα. Μια έντονη αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, δεν είναι? Άρα δεν είναι εύκολο κάποιος.
0: Άρα
24: να εκφράσει
0: το 50% της κοινωνίας, το τι έχει μια, ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ή όχι και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει, ενώ ναι. Ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψεως,
24: ναι.
0: Αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι θαρρυντικό, να σου πω. Για μένα που έχω, για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές φορές
24: κλίμα. Συνένεσης και επαναλαμβάνω, σε ένα κλίμα ολίγων αρρωστημένο, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο?
0: Από λίγων έως πολύ. Άκου τώρα πολύ. Τι βρήκα σήμερα στην... Ναι, για πες, πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διακόψα.
24: Όχι, και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική,
0: ναι,
24: ότι είναι σχεδόν προδοτική, δεν είναι?
0: Ναι. Η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
24: Τα πιο, ας πούμε, στην Ελληνική Λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
0: Μάλιστα.
24: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα τι να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και προς εσένα. Αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της Παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει, ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συναιστίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την ΟΥΔΟΥ και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του, όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα, θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική, πάντως, ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουμε αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
24: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνική βάση. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
0: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την ΟΔΟ. Απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν μπορεί, δεν τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι,
24: πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό ΠΑΣΟΚ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία, ο μισός κόσμος του ΠΑΣΟΚ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο ένας τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
24: Και το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
0: Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράς θες, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Σακαρία.
24: Και εγώ. Καλή σου μέρα.
0: Κυρίε και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σας και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, ενημερώνω δύο φορές και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στις 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρος ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσως για να έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος.
1: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
25: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
26: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
27: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
28: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
29: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
29: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχει να προτείνει κάτι?
30: Φυσικά. BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερική θερμομόνωση BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες» και το δεύτερο τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς. Το δεύτερο
32: Κόσμος, λοιπόν, 96,5.
31: λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
8: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, σύσσωμπλη αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει οι τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια? Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, οι επενδυτές που έπαιρναν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, που ήταν αχρίαστη, έτσι, το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων φαντ στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τρίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία, που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
0: Αλλά αυτό που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω, αυτό που είπε στο προηγούμενο, ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία, ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
8: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το καταλαβαίνω αυτό, βάλανε 8,5 δις, τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση στη Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλανε και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μοίρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι, το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά? Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέπραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν, επιμένω, ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβάλλομης φορολογίας για να καλυφθούν τι? Οι παραπάνω πώληση που πήρχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου και έχει και αυτή την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του spread που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το spread ανά στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται spread πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχούμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσους σε τίτλους αθερού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια, τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερα επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά τους ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Πόσο ήταν στην Ευρωζώνη? 3,5%. Επομένως, οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιες.
0: Αυτό που λες, αυτός όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
8: Πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
8: Καθόλου. Η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων, δηλαδή των νέων δανείων, είναι στο 12%. Πόσο είναι στην Ευρώπη? 2,8. Άρα αυτά τα οποία λένε δεν στέκουν. Και μάλιστα ακούνε και το φοβερό που ακούγεται ότι δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν δομές, που έχουν επιχειρηματικά σχέδια, που έχουν κεφαλαϊκές βάσεις και που πληρούν στο κάτω-κάτω της γραφής τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιες τράπεζες. Διότι αν θέλουμε να γυρίσουμε στις...
0: Που αυτό θέλει ο Τσίπρας, να φτιάξει μια αντισυστημική τράπεζα να μοιράζει δάνεια, μάλιστα.
8: Ναι,
0: τι θα
8: το
0: γίνει?
8: Έχουμε ζήσει αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει. Το είχαμε ζήσει.
0: Μαζί με τον σοφό κύριο Δραγασάκη. Ξέρεις κάτι, αφήνουμε απ' έξω από το σκηνικό. Τα ρίχνουμε όλα πάνω στο Βαρουφάκη και τον Τσίπρα που θεωρούσε τον Βαρουφάκη asset. Αλλά εκεί υπήρχε και ο σοφός της αριστεράς, κύριο Δραγασάκη. Αυτό ναι. Περνάει en passant που λένε. Τίποτα. Αυτό δεν τον βλέπει. Δεν τον έχουμε στη ρατότητά μας.
8: Όλη αυτή η ομάδα των.
0: Που δεν διαφέρουν σε απόψεις, γιατί δεν είδα κανένα σοφό να σηκώνεται και να λέει που πάμε.
8: Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
8: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η οποία, αν θυμάσαι, χρηματοδοτούσε με έτσι έναν εξωφρενικό τρόπο τον Όμιλο Καλογρίτσα.
0: Μάλιστα. Και τα βοσκοτόπια για να κάνει και κανάλι ο 13-0.
8: Ο Όμιλος αυτός ήταν χρηματοοικονομικά αξιολογημένος με G. G είναι η χειρότερη θέση της δεκάδας της κλίμακας που υπάρχει στην αξιολόγηση. Και το 2014,
0: κάτω και από το σκουπίδι δηλαδή.
8: Βέβαια. Ναι. Αυτός
0: το σκουπίδι είναι ανώτερο. Ναι, ναι.
8: Το 2014 είχε πιστωτικό όριο τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
8: Τον Ιούλιο του 2015 το πιστοληπτικό όριο, ξέρεις που ήτανε, στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε λωτοφάγοι. Δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχει γίνει στο τραπεζικό σύστημα. Ναι. Και να σηκώνει το δάχτυλο.
0: Μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει μήνυμα ο κύριος Τουρνάρας που μας παρακολουθεί και τα ευχαριστούμε. Μου λέει μετά την καλημέρα του: μόλις το 2024 άρχισαν να δίνουν μέρισμα οι τράπεζες. Οι μέτοχοι που έβαλαν τα λεφτά τους το 2015, μόλις 10 χρόνια μετά άρχισαν να παίρνουν μερίσματα από τις τράπεζες. Είχαν 15 χρόνια ζημιές, λέει ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
8: Μα έτσι είναι.
0: Ναι.
8: Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι είχαν χάσει όλα τα λεφτά που είχαν βάλει στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση.
0: Ναι.
8: Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι
0: όχι, τα ξεχνάμε, δεν τα ξέρουμε πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με αυτό είναι το θέμα. Και αν λάβεις υπόψη, και τον αναλφαβητισμό που έχουμε στα οικονομικά, καταλαβαίνεις ότι γίνεται έξω, χορεύουν τα τέρατα.
8: Και να πούμε και το εξής, ναι. Με αυτό το εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα που θέλει να φτιάξει η ομάδα Τσίπρα Δαργασάκη το 2015, το ΤΣΜΕΔΕ, το Συνταξιδοτικό Ταμείο των Μηχανικών, έχασε 800 εκατομμύρια ευρώ.
31: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
16: και κινητό 6977 42 10 78.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Οι πρακτικοί στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
1: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το παλαιό Φαλήρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στον ΣΚΑΔ αντιπρέτανος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Σημείωσε ότι σε επιθέσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι. Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της Φοιτητικής Παράταξης της Πολυτεχνικής Σχολής, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρησε το άρθρο 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης που εγκατοικεί στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολά στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Την είδηση μετέδωσε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Νέα Κίνα, επισημένοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες ΗΠΑ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision του 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΕΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 10.

0: 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
4: Στις 10.30 αναμένεται οι εργαζόμενοι της ΑΔΔ να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αρχίζουμε από τον Πειραιά. Ο άξονας Θιβών Ρετσίνα, που μας καταλήγει επί της ουσίας στο λιμάνι του Πειραιά, είναι σχεδόν αδιάβατος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πολλές δυσκολίες και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του παλαιού Φαλήρου, όσο και του νέου Φαλήρου. Επαναλαμβάνω, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η άνοδος Συγκρού είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τα σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος Γαλατσίου έχει αρκετές δυσκολίες ακόμα λόγω του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού βελτιώνονται βαθμιδών, αλλά ακόμα ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα έχουν δυσκολίες, ομοίως και ως Καραμαγκάς.
3: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε την εκπομπή μας, καθώς ήδη βρίσκεται στο αεροθάλαμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τον οποίο έχω ήδη αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ας αρχίσουμε από την χθεσινή έκφραση της τραγωδίας για την Ελλάδα με την ανώτατη εκπαίδευση και τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για να μην χαθούμε στα ίδια και στην επανάληψη όσων έχουμε πει, περνάει από το μυαλό της κυβερνήσεως έστω και τώρα στο παραπέντε να εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία ο κύριος αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μας έλεγε πριν από μισή ώρα ότι εκείνοι θα ήθελαν πανεπιστημιακή αστυνομία?
6: Καταρχάς να σας πω ότι όντως οι εικόνες αυτές είναι θλιβερές και προσωπικά ως απόφυτος δημόσιου πανεπιστημίου είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχω πάρει την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνω κι εγώ ένα βήμα μπροστά και να ασχοληθώ με την πολιτική, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό, ούτε θέλω ποτέ να γίνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο σε ένα πεδίο μεμονωμένα. Εγώ ούτε θα σας κάνω το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο, ούτε θα μηδενίσω. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο, με τεράστιες ευθύνες συνολικά του πολιτικού συστήματος, κυρίως της άλλης πλευράς, αλλά και της δικής μας πολιτικής όχθης, η κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Δεν θα πω άλματα, όπως έχει κάνει σε άλλους τομείς, αλλά έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Και ξεκινάω πάρα πολύ γρήγορα να τα απαριθμίσω, γιατί έχει σημασία για να μην μηδενίσουμε. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας. Θυμίζω ότι όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ήταν απέναντι σε αυτή την αλλαγή του 2019. Και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πλέον πραγματικότητα. Δηλαδή, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία, επαναφέρει το χώρο, τον δίνει πίσω στους φοιτητές και στους καθηγητές και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές πέραν των ποινικών, και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, είτε σε ακαδημαϊκούς καθηγητές, δηλαδή ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του πέραν των ποινικών ευθυνών, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα πειθαρχικές διώξεις. Και αυτή είναι μια δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν μια νομοθέτηση της πρώτης τετραετίας, πολύ καλών προθέσεων, η οποία θεωρώ ότι δεν προχώρησε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται το φαινόμενο, αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μερικές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν, ένας άνθρωπος που πάει να χτυπήσει στο κεφάλι έναν συνάνθρωπό του, έτσι, ουσιαστικά έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Ή όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων, όπως έχει
5: συμβεί στο ΕΕ και στα δύο
6: πανεπιστήμια, στο Μετσόβιο, βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα. Δεν μιλάμε για μια ήπια παραβατικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια άοπλη αστυνομία όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οπότε για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ? Κάμερες, δηλαδή να υπάρχει εικόνα. Είναι αυτό που λέμε αντίστοιχα για τις πυρκαγιές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ντρόν το οποίο πλέον υπάρχει, γιατί επεμβαίνει η πολιτική προστασία σε 3 λεπτά αντί για 7 λεπτά. Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να σώσουν ένα δάσος ή μια περιοχή. Ναι. Αντίστοιχα εδώ, επειδή πλέον έχουμε επέμβαση της αστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες. Το τι κάνει συνέχεια δικαιοσύνη είναι μια άλλη κουβέντα, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα, και θα σας πω ότι έχει γίνει, γιατί έχω πάρει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι τις κάμερες, τα τουρνικέ. Γίνεται για παράδειγμα μια εξαιρετική δουλειά στις εστίες από το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Ινστιτούτο, το Ιδρύμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, την κυρία Ροκοφίλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση. Πολλές φορές αυτή η δουλειά, με τις νέες εστίες οι οποίες υπάρχουν, με τα νέα έπιπλα τα οποία μπαίνουν, με τις ανακοινήσεις, μιλάμε τώρα, ήταν ντροπή η εικόνα τους.
5: Σωστά.
6: Πολλές φορές
5: έλεγε...
6: μπαίνουν κάποιοι διάφοροι,
5: ωραία,
6: οι οποίοι τα ρημάζουν όλα αυτά. Παράδειγμα άλλο, πόσα καινούργια πανεπιστήμια. Πόσα πανεπιστήμια έχουν ανακοινιστεί.
5: Μου το ανοίξατε τόσο πολύ.
6: Τι έχει κάνει
5: λοιπόν
6: το Παιδείας. Να το μαζέψουν.
5: Ναι, ναι,
6: τι έχει κάνει το Παιδείας.
5: Έλεγε το πρωί ο κύριος Παπαγιάννου. Ήμουν στο παράθυρο όταν ήμουν κάτω στην εκπομπή, την τηλεοπτική, τη δική μας, του Sky, όταν ήταν στο παράθυρο ο κύριος Παπαγιάννου. Ότι τώρα αρχίζει η διαδικασία για να κάνουμε να αγοράσουμε τις. Γράφουμε τις προδιαγραφές για να αγοράσουμε τις κάμερες.
6: Μετά τα προηγούμενα.
5: Με τους ρυθμούς της διοίκησης θέλουμε. Δηλαδή, και αν ακόμη κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, λέμε, και αν κερδίσει, ναι, στο τέλος της επόμενης τετραετίας το ίδιο πράγμα θα συζητούμε.
6: Ήμασταν στο μείον. Δεν είμαστε στο μηδέν.
5: Δεν αμφιβάλλω. Ούτε εγώ θέλω να μηδενίσω.
6: Για να πάμε εκεί που πρέπει, άκουσα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον και τον αντιπρίτανη που βγάλατε, που ούτε μηδένισε ούτε πανηγύρισε ο άνθρωπος προφανώς. Ακόμα υπάρχουν πολλά θλιβερά φαινόμενα. Τι έκανε το Παιδείας? Το Παιδείας το 25 ζήτησε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25 σχέδια ασφαλείας από όλα τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα με κυρώσεις αν δεν τα κατέθεταν. Τα κατέθεσαν όλα και αυτή τη στιγμή, σε συνεννόηση με το ΚΕΜΕΑ, που είναι φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλα αυτά γίνονται σε τελική μορφή, ούτως ώστε εντός του 2026 να έχουμε την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, ούτως ώστε πλέον να έχουμε καλύτερη εικόνα και στην πρόληψη. Επαναλαμβάνω, για να μην αποφύγω την ουσία, η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε από εξωπανεπιστημιακούς, είτε από φοιτητές ή μη πιτσιρικάδες, όπως είχαν υποθεί στο παρελθόν, που είναι ακόμα φοιτητές, αν και πλέον διαγράφονται από μια ηλικία και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο και είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί μια άοπλη αστυνομία να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες.
5: Σε κάποια κεντρικά πανεπιστήμια να μπει κανονική αστυνομία.
6: Πρέπει να τρέξουμε
5: στην είσοδο.
6: Πρέπει...
5: Κανονική αστυνομία, κύριε.
6: Βεβαίως, για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, φοιτητή, καθηγητή, με όλες αυτές τις ψευτοευαισθησίες της αριστεράς και της υποτιθέμενης πρόοδου, η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει από
5: πέρα,
6: να μπαίνει παραπάνω. Και για να κάνουμε την
5: αυτοκριτική
6: μας...
5: Αυτό θα το δούμε από την τώρα, έστω στο παραπέντε.
6: Θα σας πω κάτι.
5: Ναι. Πολλές γιατί χθες τι συνέβη, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, να διατυπωθεί και η ερώτηση. Χθες τι συνέβη? Συνέβη ότι σε δύο περιπτώσεις εισέβαλε ο υπόκοσμος με την αριστερή αντίληψη της βίας, έδιρε, συνελήθησαν αυτοί που εδάρισαν. Τι άλλο συνέβη χθες? Συνέβη χθες ότι η ελληνική δικαιοσύνη, και δεν σχολιάζω την απόφαση, ναι, σε καμία προφανώς, περίπτωση.
6: Ούτε μπορούμε να το κάνουμε.
5: Ακριβώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εισηγήθηκε ο εισαγγελέας και απεδέχθη η έδρα. Τι απεδέχθη? Ότι με βάση τα στοιχεία και με βάση την ακροατική διαδικασία, οι τρεις κατηγορούμενοι δεν εμπλέκονται στη διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
6: Λόγω του ότι δεν υπήρχαν κάμερες.
5: Μπράβο.
6: Αυτοί
5: ισχυρίστηκαν ότι θέλουν να ισχυρίστουν.
6: Όλα αυτά τα οποία.
5: Όμως εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια μαρφήν σε άλλη μορφή. Δηλαδή, οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτοί που διαπόμπευσαν τον Πριτάνη κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορεί να είναι και ενδεχομένως και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δεν το ξέρουμε.
6: Μπορεί να είναι ακόμα φοιτητές, μπορεί να
5: μην. Μπράβο, δεν το ξέρω. Όμως, αυτό όμως είναι όνειδος για το κράτος, όχι μόνο για την κυβέρνηση, για το κράτος μας. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσετε.
6: Κύριε Παρδοσάλτε, πολύ σύντομα.
5: Αστυνομία λοιπόν, κανονική έξω από κάποια πανεπιστήμια, όχι όλα.
6: Όπου χρειάζεται αστυνομία έξω από πανεπιστήμια, όπου χρειάζεται. Γι' αυτό
5: μαζί με τα τουρνικέ, μαζί με τις κάμερες. Μπορεί να πάει η αστυνομία τώρα πριν μπουν οι κάμερες.
6: Γρήγορα. Τρία πράγματα. Δύο συν ένα, δύο επιχειρησιακά και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Πρώτο το οποίο έχω να πω, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει η αστυνομία και ο κ. Χρυσοχοΐδης, και μάλιστα δείτε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΑΟ, είναι εντυπωσιακά. Έχουμε για παράδειγμα 3.750
5: που έχουν συλληφθεί
6: από 1.140
5: υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να είναι
6: όπου
5: εκεί για να μην μπουν προληπτικά, γιατί όταν μπαίνουν φεύγουν.
6: Σε ένα
5: μετά.
6: Λεπτό τρεις παρατηρήσεις. Ναι. Πρώτη ορίστε. Παρατήρηση. Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απέξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μια κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ένας ο οποίος δεν παρανομεί, μόνο ασφάλεια νιώθει με το να βλέπει αστυνομία, και πρέπει να βλέπουμε όπου χρειάζεται, όχι ντε και καλά. Τα λέω τα πράγματα με το όνομά
5: του. Υπάρχουν πανεπιστήμια στα οποία δεν υπάρχει βία.
6: Δηλαδή, παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο που αποφύτησε το Δημοκρίτη, το Πανεπιστήμιο Θράκης, τέτοια περιστατικά δεν σημάμαι να έχουν ακούσει τα τελευταία.
5: Ούτε στο πανεπιστήμιο τη Καβάλα,
6: ούτε στην Καβάλα. Σπάνια ακούσε κάποια πολυτεχνία τη επαρχία. Όπου υπάρχουν τέτοια περιστατικά, η αστυνομία.
5: Ούτε στην Ξάνθη ακούμε κάτι.
6: Σε συνδυασμό.
5: Ούτε
6: πάω στο δεύτερο. Για να πω με τη σειρά κάποια πράγματα. Συνδυασμό με το δεύτερο που έχω να πω. Όσα πολλά έχουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σε επίπεδο καταστολή, επιχειρήσεων, συλλήψεων, κάτι το οποίο για 45 χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα δεν γινόταν, με ευθύνη και ημών που τα ανεχόμασταν με μια λογική. Μωρέ, τώρα μην μας πούνε φασίστες επειδή θέλουμε να καταργηθεί το άσυλο. Τώρα γίνονται. Γιατί δημοκράτης είναι αυτός που θέλει να καταργηθεί το άσυλο ανομίας και ζητάει την αστυνομία να συλλαμβάνει τους εγκληματίες. Γιατί είναι κοινωνική πολιτική να προστατεύει στο φοιτητή που πληρώνει ο μπαμπάς του και η μαμά του να σπουδάζει, ειδικά στην επαρχία, και δεν ανέχεται να χάνει εξάμηνα επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν
5: τους επαναστάτες ή τους εγκληματίες. Ή αντιστοίχως από την περιφέρεια όταν έρχεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
6: Μπράβο. Και αντίστοιχα από την περιφέρεια όταν έρχεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Προστατεύουμε τα παιδιά αυτά με τον εφαρμόζουμε τον νόμο. Προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι δεν τους περισσεύουν τα λεφτά και πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους, οι γονείς αυτοί, και σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι που ειρωνεύονται. Αυτούς προστατεύεις με το να έχεις κάμερες, αστυνομία και συλλήψεις. Και αυτοί που παριστάνουν τους επαναστάτες είναι αυτοί οι οποίοι εχθρεύονται και επιτίθενται σε αυτά τα παιδιά. Και το τρίτο που θέλω να πω και κλείνω, ότι όλη αυτή η συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γινόταν με έντονη δόση υποκρισίας, γιατί φέρτε σε δύσκολη θέση όποιον θέλετε από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, κανένας από τους υπόλοιπους δεν κάνει τη σωστή αντιπολίτευση. Η σωστή αντιπολίτευση είναι αυτή. Πιο γρήγορα κάμερες, ακόμα περισσότερες συλλήψεις, ακόμα περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς μόνο η κοινωνία, ευτυχώς για εμάς και την κοινωνία, δυστυχώς για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, μόνο η κοινωνία των πολιτών.
5: Κρίνεστε από την κοινωνία, κύριε Μαρινάκη. Αυτά... Όπως το είπαμε από την επομένη της εκλογικής νίκης του 40%, είπαμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή υπάρχει αλλά είναι άχρηστη και ανίκανη. Η κοινωνία θα δυσκολέψει περαιτέρω πια το έργο της κυβέρνησης, όπερ και γέλετο.
6: Αυτά...
5: Έγινε αυτό.
6: Όλα
5: η κοινωνία σας πιέζει, επειδή... και καλά κάνει δηλαδή. Αυτό
6: ξέρετε,
5: είναι το θέμα.
6: Η πιο δύσκολη ανακοίνωση, ναι, που καλούμε να βγάλω ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίαση είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο. Εδώ υπάρχει μια οπτική. Βασικά μια οπτική με δύο όψεις, έτσι. Δηλαδή ένα νόμισμα με δύο όψεις. Απ' τη μία δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και εξασφανίζει την εγκληματικότητα. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά. Και θεωρώ ότι συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες και στο οργανωμένο έγκλημα και στην ήπια εγκληματικότητα και στους ελέγχους εστροχίας. Η άλλη οπτική είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και δικαίως μας ασκείται ενδεχομένως κάποιες φορές αυτή η κριτική. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς οι ίδιοι. Γιατί ακόμα και το δικό μας κόμμα, επίκειται και μια συνεδριακή διαδικασία, για πάρα πολλά χρόνια φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του.
5: Όντως.
6: Σας θυμίζω το 2008.
5: Ήταν υποταγμένο. Ακριβώς. Δεν μιλάω στην περίοδο τη Μεσοταγική και πολύ πιο πριν. Μπράβο. Και από λοιπόν, τότε που είχαμε αυτό που λέμε τη λαϊκή δεξιά, υποταγμένο στην αριστερή αντίληψη που, που ήθελε να είναι μέρος αυτής της αντιλήψεως της βίας.
6: Γίνεται πολύ η συζήτηση αν έχουμε πάρει απόσταση από τις βάσεις μας, από τις ρίζες μας, από τις θέσεις μας. Το δρόμο τον δείχνει η πολιτική που εφαρμόζουμε στην καταστολή, αλλά και όχι μόνο στην καταστολή και στα προληπτικά μέτρα στα γήπεδα. Δεν έχουμε κανέναν αυτό σκοπό για χρήση αστυνομικής βίας. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Η βία ασκείται μόνο όταν είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμοστεί ο νόμος και όχι υπέρμετρη, γιατί όταν υπέρμετρη είναι παραβίαση. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Και γι' αυτό και οι αστυνομικοί ελέγχονται όταν ασκούν υπέρμετρη βία. Απλά να εφαρμόζουν τον νόμο. Όταν λοιπόν φτάσουμε όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό και να πούμε ότι έχουν υπάρξει επιτυχίες, τότε ναι, θα καταφέρουμε και τα υπόλοιπα και γι' αυτό μόνο θα κρυθούμε. Και εμείς πολύ σωστά το επισημαίνετε.
5: Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη. Θα είμαστε μαζί και το επόμενο ημιώρο. Κυρίες και κύριοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και πρώτου διαλύματος επαναλαμβάνω, είπατε ναι, κανονική αστυνομία σε ορισμένα πανεπιστήμια και αν δεν είναι κλούβα, είναι τουλάχιστον ένα περιπολικό.
6: Και να προχωρήσουν δηλαδή, γρήγορα από το παιδείας.
5: Ταυτοχρόνως
6: έχουν και ο κύριος Παπαγιάννου τις
5: κάμερες. Ο έλεγχος, οι κάμερες,
6: όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
5: Η ταυτότητα εισόδου κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Final Four πλησιάζει. Τώρα έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις αλλιώς. Η ΔΕΗ, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague, προσκαλεί να δηλώσει συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό για να ζήσει την ενέργεια του πολυαναμενόμενου μπασκετικού θεσμού στην Ευρώπη που έρχεται στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Μπαίνεις τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, την δική μας ενέργεια. Power up the game, όπως το λέει με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
9: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις.
12: Κόσμος 96,5.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνομαι, λέει,
14: καίγομαι.
15: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
15: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
14: Τι ερώτηση.
15: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
14: Αυτό ξαναπες.
15: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
18: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά,
18: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710 252-51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Οπτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίων του Άρεως, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το ΟΑΚΑ και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η παραβατικότητα κυρίως σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε από κάποιους φοιτητές, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να τους αντιμετωπίσει, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινωνίας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα επίσης στον Sky ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε εχθές στο κενό από την ταράτσα εξαόρουφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν επίσης να ξεκαθαρίσει η άδυνη οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στη Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 10.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
25: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
26: Α,
0: Μάντι μου! Έχει τρεις ευχές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
0: Δικό σου.
1: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
0: Εύκολο να βρεις.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Για το Final Four.
1: Ναι.
2: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
0: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
0: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
0: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Καλημέρα σας αγαπητοί, καλημέρα σας αγαπητές, φίλες, φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Θα είναι αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Κώλλο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Η της Αδεδή στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει ακινητοποιηθεί ένα τρόλεϊ στην Πατησίων προς την Αθήνα λίγο μετά την Αλεξάνδρας, γι' αυτό συναντάται μποτιλιάρισμα επί της Πατησίων προς την Αθήνα και έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εάν θέλετε να φτάσετε πιο γρήγορα, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών και όχι την Πατησίων. Η Μάρνη έχει και αυτή πολλά αυτοκίνητα. Η Κηφισού δεν έχει φτιάξει, αλλά έχει βελτιωθεί αρκετά. Ομοίως και η λεωφόρος Κηφισίας. Πάμε στα νότια τώρα. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει και στο Φαλιρικό Δέλτα βραδιπορίες σημαντικές και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
25: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
28: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
27: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
29: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και Μαρινάκη, καλημέρα σας άλλη μια φορά.
6: Και πάλι καλημέρα.
5: Το προηγούμενο ημίωρο διαχείριστηκε ένα θέμα με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Έκανε δημοσκόπηση για λογαριασμό του liberal.gr και προκύπτει ότι κοντά στο 50%, δηλαδή πάνω από την δημοσκοπική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με την άποψη και άλλων πολιτών που ψηφίζουν και έχουν άλλες επιλογές για τη ζωή τους και την ιδεολογική τους και πολιτική τους έκφραση, επικροτείται η διεθνής και αμυντική πολιτική της κυβερνήσεως. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ύπαρξη, η ανέβρεση αυτού του ουκρανικού, όπως διαπιστώνεται, drone, που θυμίζει την σύγχρονη εκδοχή του πυρπολιτή Κανάρη του 21ου αιώνα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνιστά θέμα στις σχέσεις μας με την Ουκρανία?
6: Ξεκινώ από την διαπίστωση του κύριου Ζούπη. Είμαι σχεδόν 3 χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και νομίζω έχετε διαπιστώσει και ο κόσμος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν κριτικές που γίνονται στην κυβέρνηση, πάρα πολλές, που και εγώ και πρώτος ο Πρωθυπουργός κάνουμε πολλές παραδοχές. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία η κριτική είναι ολόσωστη, υπάρχουν ζητήματα που είναι ενδεχομένως εν μέρη άδικη, εν μέρη έχει βάση και καθόμαστε με τα επιχειρήματά μας να πούμε, παράδειγμα οικονομία, που εκεί έχουμε κάνει αρκετά, αλλά ταυτόχρονα ούτως ώστε να δημιουργήσουμε δουλειές, να ανεβάσουμε εισοδήματα, αλλά ταυτόχρονα η ακρίβεια επιμένει και ο κόσμος έχει δίκιο που ζητάει παραπάνω και εμείς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, και υπάρχουν και πεδία κριτικής που θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικος ο τρόπος που γίνεται, ειδικά από ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, πολλές φορές ακόμα και εντός της ευρύτερης παράταξης, και αυτή είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα, και η ίδια πραγματικότητα, οι εικόνες, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, η ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι διμερείς σχέσεις, η επέκταση στο Ιόνιο, η εικόνα της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, στις κρίσιμες στιγμές, μιλούν από μόνες τους όλες αυτές οι εικόνες και όλες αυτές οι αλλαγές. Και θεωρώ ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα περίπου 7 χρόνια που στο τιμόνι της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, τα F-16, τα F-35, τα Ραφάλι Μπελαρά και η αυτοπεποίθηση της Ελλάδας στην πιο δύσκολη περίοδο παγκοσμίως, αν δει κανείς αθρηστικά όσα έχουν συμβεί, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει και είναι ένα ακόμα επιχείρημα στη συνέχεια όσων είπαμε για την ασφάλεια, που και εκεί πρέπει να κάνουμε παραπάνω, το οποίο απαντάει σε αυτήν την δεξιά εκ δεξιών κριτική. Ή την κριτική η οποία λέει ότι η πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι συνεπής με την ιδεολογική διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πολιτική η οποία βελτιώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κατά πολύ, εφαρμόζει τον νόμο με πάρα πολλά που πρέπει να κάνει ακόμα. Ιδρύει μη κρατικά πανεπιστήμια.
5: Πάμε.
6: Προσέξτε για τα λέω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναρωτιόμαστε τελικά τι είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και πόσο συνεπείς είμαστε με την πολιτική μας, παράδειγμα τη φιλελεύθερη πολιτική μειώσεων φόρων. Στην ουσία τώρα για την Ουκρανία.
5: Αυτά θα τα πείτε, φαντάζομαι, και στο συνέδριο. Αυτά που
6: τα είπε ο Γιώργος. Τα είπαμε, θα τα πούμε στο συνέδριο και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι.
5: Να τα βρείτε, λαϊκή δεξιά, φιλελεύθερη δεξιά, ό,τι είστε εκεί πέρα μέσα, φτιάξτε το. Ναι.
6: Χωράνε όλες αυτές οι
5: ιδέες. Πάντως η κοινωνία δεν κάνετε να ασχοληθεί με πόσο λαϊκή δεξιά θα. Δηλαδή δεν έχει κανένα δεξιόμετρο η κοινωνία. Η κοινωνία θέλει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα.
6: Θέλει περισσότερες δουλειές.
5: Και σοβαρότητα προφανώς για να
6: υπάρχει. Καλύτερο δυνατό για το εισόδημα και μια υπερήφανη Ελλάδα. Όπως βλέπετε.
5: Επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας, ναι, και δεδομένου ότι υπάρχουν δεξιοί και ακροδεξιοί που τους χαλάει τη σούπα με την πουτινική της λατρείας τους προς την πουτινική Ρωσία, η κυβερνητική θέση, η πρωθυπουργική θέση, βλέπω ότι τώρα έχουν ξεθαρέψει κάποια σχόλια του τύπου παραεκτεθήκαμε με την Ουκρανία, ήρθε να μας κάνει πόλεμο στα σύνορά μας.
6: Τα είπε όλα.
5: Αλλάζει θέση.
6: Τα είπε όλα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
5: Η Ελλάδα ή όχι.
6: Δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα, η Μεσόγειος, σε ό,τι αντιστοιχεί μάλιστα με την ευθύνη, ας πούμε, με βάση της χώρας, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, η Ανατολική Μεσόγειος, να γίνει θέατρο επιχειρήσεων, πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου και στο πλευρό της Ουκρανίας, που είναι μια συνεπής θεωρώ και αυτονόητη στάση και είναι και η ευρωπαϊκή θέση, δεν αλλάζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως κατά αναλογία έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα. Άρα αυτό είναι καθαρό, είναι σαφές και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και θα Ωραία. Γίνει η ευρωπαϊκή θέση και εξεφράστε από τον Υπουργό Εξωτερικών χωρίς αστερίσκους.
5: Μάλιστα. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα, θα το δείτε στην αποδελτίωση, το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής με τον τίτλο Ουκρανικά μαθήματα. Λέει λοιπόν ο κ. Παπαχελάς εν κατακλείδη ότι εδώ εμείς μιλούμε για καινοτομία και για κένταυρο, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Άλλοτε γιατί περιμένουν να υπογραφεί μία ακόμη κοινή υπουργική απόφαση, και άλλοτε γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος για αυτονόητες αποφάσεις. Προσπαθεί να πει ότι η Ουκρανία αντιγράφει την αντίληψη Ισραήλ για να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία και εισάγει καινοτόμα πράγματα σε ό,τι αφορά στην αντίληψη του πολέμου και τα οποία πρέπει κανείς κάποια στιγμή να τα παρακολουθήσουμε αυτά. Βεβαίως στην τεχνολογική, σε έναν καινούριο πόλεμο, τουλάχιστον καινούριο τρόπο πολέμου εννοεί.
6: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά για να μην αδικούμε τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και σε επίπεδο εξοπλισμών, υπερσύγχρονων εξοπλισμών και πολύ πιο έξυπνων.
5: Και ας εκμεταλλευτούμε τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ.
6: Σε όλα τα επίπεδα.
5: Ας εκμεταλλευτούμε και τη στρατηγική σχέση του Ισραήλ στην άποψη τη τεχνολογία.
6: Αν απάντηση στην αφελή και ιδεολειπτική κριτική για την σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επισημαίνουμε αυτό που πρέπει να επισημάνουμε στους συμμάχους μας όπως είναι το Ισραήλ, αλλά να σας πω ότι και ως προς τον εναέριο χώρο της χώρας έχουν γίνει βήματα για την προστασία.
5: Και θέλω και ένα σχόλιο πριν κάνουμε διάλειμμα.
6: Και όλα όσα κάνουμε και ήδη προχωράμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
5: Αλλάζει η θέση της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας και γίνει νόμος η αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας.
6: Της
5: τουρκικής γαλάζιας
6: πατρίδας. Περιμένουμε καταρχάς, ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μια χώρα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Να θυμίσω ότι το δίκαιο της θάλασσας η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Πρωτοσάλτε, για να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα και με επιχειρήματα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, προχώρησε στην κατοχύρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Μπορεί για κάποιους να μην λέει κάτι αυτό, αλλά είναι μια τομή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με τη σφραγίδα της Ευρώπης, κατοχυρώθηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας, όπως και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες. Η παρουσία της Εύρων, της ExxonMobil.
5: Κάνω διάλειμμα για να έρθουμε στα εσωτερικά.
6: Είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας, η οποία είναι μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα.
5: Μάλιστα, διάλειμμα εδώ.
2: Αφεντικό,
7: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
30: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
30: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
31: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
33: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
32: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
34: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
35: Coach.
34: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
35: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
34: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
36: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
37: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
38: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιατί αυτή η ιστορία με εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και ενδεχομένως μέσα στον Σεπτέμβριο, κύριε Μαρινάκη, γιατί υπόθηκε αυτό?
6: Κοιτάξτε, θα δείτε, καταρχάς από την πόλη.
39: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
1: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
2: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
1: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
2: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Δηλαδή σε επόμενες εκλογές για να έχει 151 ψήφους.
6: Και τι λέει λοιπόν το Πασόκ? Καταθέτω κάποιες προτάσεις και έρχεται. Έρχεται πολύ σωστά ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπαχλημίτζος, αν δεν κάνω λάθος, εκ των δύο, και τον ρωτάει αν έρθει η κυβέρνηση και υιοθετήσει μία από αυτές τις δικές σας προτάσεις. Είναι αυτονόητο ότι θα συνενέσετε κι εσείς να έχουμε πάνω από 180. Και είπε όχι. Προφανώς όχι. Δηλαδή, προσέξτε, όχι απλά με κάτι που μπορεί να θεωρεί σωστό το Πασόκ δεν θα συνενέσει ούτως ώστε να αλλάξει. Αλλά ακόμα και με δικές του προτάσεις θα πει, σε δικές του προτάσεις θα πει όχι, προκειμένου να μην υπάρξει αυτονόητη συνένεση που το Σύνταγμα την προβλέπει. Γιατί δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πρέπει η 180 να είναι στη δεύτερη Βουλή. Και θα πω και κάτι και το αφήνω εδώ. Πρώτον, καταρχάς, αυτό απευθύνω ένα ερώτημα από τον αέρα της εκπομπής σας και από τον Sky στον κύριο Ανδρουλάκη και σε όλους τους υπόλοιπους στο Πασόκ, αν αυτό είναι θέση του κόμματος. Αν δηλαδή ακόμα και οι δικές τους προτάσεις θα οδηγήσουν σε αρνητική ψήφο αν συνενέσει η κυβέρνηση. Πήγε στο άρθρο 86. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να απευθύνω στο Πασόκ είναι: τώρα μαζί με το Πασόκ, που στο παρελθόν τουλάχιστον, επί των ημερών του κυρίου Βενιζέλου, της ΑΕΜ, της Φόβης Γεννηματά, στα μεγάλα, τα θεσμικά, σε κάποια από αυτά, είχαμε μια συνεννόηση. Παράδειγμα, το Σύνταγμα του 2001. Τώρα έχουμε τους 180. Ποιος λέει στο Πασόκ ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε τους 180? Θα πάρουν την ευθύνη για κάποια θεσμικά σοβαρά ζητήματα?
5: Προχωρώ.
6: Όπως αυτά που έχουμε θέσει.
5: Ωραία. Τώρα, οι αγρότες για τους οποίους ασχολήθηκε και κατηγορείται γι' αυτό ο κύριος Καραμαλής, που έστειλε το αίτημα στον τότε υπουργό Σπύλιο Λιβανό, πληρώνονταν όλα εκείνα τα χρόνια οι κτηνοτρόφοι των Σερών. Αντιστοίχως ο κύριος Ανδουλάκης κάθε χρόνο δήλωνε το ένα εκατομμύριο που έχει σε διεθνείς τράπεζες. Το ξέχασε γιατί αρρώστησε ο φοροτεχνικός του. Αρρώστησε και ο συνεργάτης των 36 κτηνοτρόφων στην περίπτωση...
6: Και μάλιστα πολύ σοβαρά.
5: σοβαρά και οι δύο. Ας πούμε ότι και οι δύο άνθρωποι είναι σοβαρά, να το δεχτούμε και οι δύο. Και άρα αυτοί αποτάθηκαν στον κύριο Καραμαλή και εκείνος στον Σπύλιο Λιβανό, τον τότε υπουργό, για να πληρωθούν, γιατί πληρώνονταν όλα τα χρόνια, όπως και ο κύριος Αντουλάκης δήλωνε όλα τα χρόνια. Γιατί στην περίπτωση του Λιβανού έχουμε προανακριτική επιτροπή και στην περίπτωση απλώς ότι το ξέχασε ή από λάθος ο λογιστής στην περίπτωση Αντουλάκη.
6: Στην περίπτωση υποθέτω.
5: Όπως ωραία το έθισε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ακριβώς.
6: Στην περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη και του πόθεν έσχεση του κύριου Ανδρουλάκη, για μένα προκύπτουν τρία ζητήματα. Καταρχάς, να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, όπως μας έχει συμβεί πολλές φορές, το πορτοφόλι σου. Και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις ο λογιστής σου, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μια διαφορά. Το πρώτο πράγμα που προκύπτει είναι ότι ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ημών με ήττα με την αντιπολίτευση, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει εκεί όλη η ηγεσία του Άριου Πάγου και εκλογές κτλ. Η δική μας αντίδραση, όπως είδατε, δεν ήταν σφοδρή αντίδραση. Σεβαστήκαμε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν θεωρούμε ότι υπήρξε κάποιος δόλος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό.
5: Από εκεί πέρα. Αν υπάρχει δόλος για τους 36 κτηνοτρόφους.
6: Θα τα πάμε. Αυτό είναι το πρώτο.
5: Πολύ γρήγορα,
6: γιατί αυτό έχει αξία να το επισημάνουμε. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και πόσο δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, όπως κάνουν οι υπόλοιποι. Το δεύτερο είναι το εξής. Εγώ δεν ποινικοποιώ, κύριε Πορτοσάλτε, αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Και μάλιστα και είναι και από τη δουλειά μας και της οικογένειας συνολικά και εμένα και τη σύζυγου. Από εκεί πέρα όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που. Και τελευταίο και τρίτο αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύλιος Λιβανός και ο Κώστας Καραμαλής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπόρεσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί μία νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι
5: για να πληρωθούν όπως πληρώνονται και τα προηγούμενα χρόνια.
6: Όταν όμως αρρωσταίνει ή ξεχνάει οτιδήποτε ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη, τότε είναι σοσιαλισμός, κέντρο αριστερά και πρόοδος.
5: Χαρήκα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βαρνάκη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλημερίζω όλες και όλους και με την άδειά σας, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν θέματα, δεν θα είμαι αύριο και την Παρασκευή στο πόστο μου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ραντεβού με το καλό από τη Δευτέρα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.
9: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές.
12: Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
13: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
17: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
15: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
17: Ανακατασκευές,
15: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
17: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
15: Έλεγχος air condition.
17: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
15: Μπαταρίες παντός τύπου.
17: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
15: Smart,
17: Ford,
15: Opel
17: και BMW.
15: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
17: Τηλέφωνο 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos.
17: Το team των απαιτητικών.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
19: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
19: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
20: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
21: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως στην παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την αποψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλιση.

0: με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναίκο και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναίκος αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο της Τετάρτης, 13 Μαΐου του 2026. Η Γλυγερία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο γαλάτσι εκεί που έχει την εκκλησία. Λάβετε το υπόψη σας. Η εκκλησία έχει πανηγύρι, όπως ξέρετε. Διήμερο μάλιστα. Οπότε και σήμερα εκεί ο δρόμος. Κοντά, γύρω από την εκκλησία δεν περνιέται. Πρόβλημα θα έχετε και στο κέντρο της Αθήνας. 10.30 είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο. Απεργία της ΑΔΔΗ. Για μισθολογικά κυρίως. Το ημερολόγιο φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης, διευθύνει αυτή τη μικρή ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174 και. Μουσικά, η ημέρα είναι τα γενέθλια του κάποτε παιδιού θαύματος και μεγάλης μορφής, έτσι κι αλλιώς, της μουσικής, ο Stevie Wonder. Έχει τα γενέθλιά του, γίνεται σήμερα 75. Αυτό που ακούτε, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε. Ήτανε μόλις 13 ετών. Το καλλιτεχνικό του ήταν Little Stevie, ο μικρός Στιβάκος, και το τραγούδι έχει τίτλο Fingertips, ακροδάχτυλα, και μετά ακολούθησαν πολλά. Σήμερα έχει πολλά και μεγάλα. Το βράδυ στις 10 παίζει ο Παναθηναίκος.

ευτυχώς στη Βαλένθια όλα για όλα. Πάνω κάτω εκείνη την ώρα θα προσγειώνεται ή θα έχει μόλις προσγειωθεί ο Τραμπ στο Πεκίνο για μια υψηλού ενδιαφέροντος επίσκεψη. Με πολλά στην ατζέντα, θα ήθελε φαντάζομαι η αμερικανική πλευρά να μην είναι και το Ιράν στην ατζέντα, αλλά θα είναι. Περί Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Αμερική θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ή θα κερδίσει ειρηνικά ή θα κερδίσει με τον άλλο τρόπο. Παράξενη δήλωση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 70 μέρες από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων βομβαρδισμών και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι όλα τελειώσανε γιατί το Ιράν έχει ισοπεδωθεί σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος είπε δεν βιαζόμαστε. Η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν βιαζόμαστε. Τι μπορεί να τον βιάζει η οικονομική κατάσταση στην Αμερική, δηλαδή το πορτοφόλι του μέσου Αμερικανού, τα στοιχεία που έδωσε χτες το γραφείο της στατιστικής, το Bureau of Labor Statistics στις ΗΠΑ, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα εισοδήματα του μέσου Αμερικανού. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή, στην ενέργεια αλλά όχι μόνο, είναι πάνω από 30% από την πανδημία και ύστερα και συνεπώς για πρώτη φορά ξαναλέω μετά από 3 χρόνια η αύξηση στις τιμές καταναλωτή υπερβαίνει κατά πολύ την όποια ανωδική τάση στην απασχόληση και στις αμοιβές από εργασία. Πιέζει αυτό? Δεν πιέζει. Έχει πολλά και μεγάλα ημέρα, αλλά όποιος έχει παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά ακόμη και αν δεν είναι τα δικά του, το ξέρει. Όταν μια είδηση που αφορά παιδιά, εφήβους, δραματική είδηση έρχεται στην επικαιρότητα, ξαφνικά η καρδιά σταματά, το μυαλό αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα και ασχολείται με αυτό. Θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών, το οποίο βούτυξε από τον ίσθυμο της Κορίνθου, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον ίσθυμο. Χτες δύο κορίτσια 16-17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το ένα ακαριαία νεκρό, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και στα δύο λένε, και στις δύο περιπτώσεις λένε ότι τα κορίτσια άφησαν πίσω τους σημειώματα αυτοκτονίας. Το κορίτσι, το σημείωμα μάλλον που βρέθηκε στο χτεσινό περιστατικό στο σακίδιο του ενός κοριτσιού, μιλούσε πρώτον για την κατάθλιψη που τη βασάνιζε εδώ και 3 χρόνια και δεύτερον έλεγε ότι φέτος θα δώσω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό, ο φόβος, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, η κατάθλιψη. Οι εύκολες εξηγήσεις απαγορεύονται, τα φτηνά συμπεράσματα απαγορεύονται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια αύξηση σε αυτό στα κρούσματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε εφήβους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά λέγονται, αλλά λίγα έχουν στα αλήθεια σημασία. Ο Μιχάλης Μητσός μεταφέρει μια συζήτηση από την Ιταλία στην Ιταλία, όπου το 1/3 των φοιτητών, λέει, υποφέρει από άγχος και πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Ιταλία πάσχει από κατάθλιψη. Έγινε, λέει, ένα σεμινάριο που γίνεται τακτικά. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Ρέντσο Πιάνο, τον ξέρουμε γιατί ήταν και στα μέρη μας, είναι αυτός που σχεδίασε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο Πιάνο, λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο κάθε χρόνο που καλεί φοιτητές της αρχιτεκτονικής να ανακαλύψουν τα δικά του λάθη, να πάρουν τα σχέδιά του, να πάρουν τις δουλειές τους και τους λέει: βρέστε μου τι λάθος έχω κάνει. Γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος. Είχε καλέσει, λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, τον κύριο Ματαρέλα, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος είπε: θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να κάνουμε λάθη. Γιατί πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από τα λάθη. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά η νεότερη έχει περισσότερο πάθος από οποιαδήποτε άλλη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να τα επινοήσουν οι ίδιοι και να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε είναι αξίες συμβίωσης.

0: Αυτή η Doris Day, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019. Είχε φτάσει στα 97 της. Ήταν για πάνω από 10 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τη δεκαετία του 60, το πρότυπο της Αμερικανίδας της δεκαετίας του 50. Αυτό το φωτεινό, ξανθό, χαμογελαστό πρόσωπο, τραγουδούσε, πρωταγωνιστούσε σε ταινίες μαζί με το Rock Hudson. Ήταν επίσης το πρότυπο του ευτυχισμένου Αμερικανού ζευγαριού με τα μέτρα της δεκαετίας του 50. Ήταν ως τραγουδίστρια, μπορεί να ήταν πιο σπουδαία από ότι ως ηθοποιός. Άλλωστε είχε ξεκινήσει ως τραγουδίστρια της jazz. Έχει τραγουδήσει τη δεκαετία του 40 δίπλα στον στο Duke Ellington, τον Tommy Dorsey ή τον Benny Goodman. Αυτό είναι το τραγούδι που ακουγόταν σε μια ταινία του Hitchcock, στην οποία έπαιζε η Doris Day. Αυτό είναι ένα ωραίο μουσικό soundtrack, αλλά ούτε το επόμενο θέμα είναι ωραίο. Μεγάλο θέμα συζήτησης άνοιξε γιατί είχαμε χτες αυτά τα δύο απανωτά περιστατικά. Μια επίθεση κουκουλοφόρων, μια καταδρομική επίθεση στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές, παραμονή φοιτητικών εκλογών, αλλά σε ένα χώρο που γινόντουσαν ακόμη μαθήματα, δεν ήταν μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις φοιτητικών παρατάξεων, ήταν και φοιτητές που κάνανε τα μαθήματά τους. Εισέβαλαν ξαφνικά μια ομάδα κουκλοφόρων με ρόπαλα, αντιεξουσιαστές υποτίθεται, ξυλοδαρμοί, άναψαν μια ναυτική φωτοβολίδα, σπάσαν τα πάντα. Είχαμε τραυματίες, όχι αστεία πράγματα δηλαδή. Και πάνω που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από αυτό, αργότερα στο Γάλλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχαμε άλλη μία επίθεση παρόμοιου τύπου. Μια εισβολή κουκουλοφόρων με παλούκια και ρόπαλα και ξυλοδαρμό φοιτητών που είχαν τις προεκλογικές τους κινήσεις για τις φοιτητικές εκλογές. Θα ήταν ένα έτσι και αλλιώς ανησυχητικό κρούσμα αν δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί μέσα στο 2026 έχουμε μέχρι τώρα 8, όπως τα μετράει η καθημερινή στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, ξεκινώντας από τον βανδαλισμό της πολυκατοικίας όπου διαμένει ένας πανεπιστημιακός, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής από το Ρουβίκονα, και μετά ακολούθησαν κι άλλα. Με τα χτεσινά δύο δηλαδή έχουμε 8 περιστατικά βίας εντός ή περί τους πανεπιστημιακούς χώρους, και αυτό είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, σοβαρό θέμα για την ελευθερία του λόγου, σοβαρό θέμα επίσης για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί. Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πολύ σήμερα. Νίκος Παπαϊωάννου, όπως ξέρετε, άνθρωπος με μεγάλη θητεία και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και στην διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα είναι η Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, εσείς ξέρετε το χώρο, ξέρετε τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι που, να σας πω την αλήθεια, ξάφνιασε, γιατί όχι γιατί δεν έχουμε συνηθίσει στο να υπάρχει μια κουλτούρα βίας στα πανεπιστήμια ή να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αυτό, παραμονή φοιτητικών εκλογών, να εισβάλλει μια ομάδα κουκουλοφόρων και να πλακώνει στο ξύλο αδιακρίτως φοιτητές. Ο στόχος, καταλαβαίνω, ήταν μια συγκεκριμένη παράταξη. Τα ΕΑΚ ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά τα σκάγια πήραν και ανθρώπους, παιδιά δηλαδή, που πήγαν εκεί απλώς για τα μαθήματά τους. Δεν ξέρω αν σας ξάχνησε.
1: Ναι, σαφώς. Από την πληροφόρηση την οποία έχω, τα σκάγια δεν πήραν άλλους φοιτητές.
0: Πάλι καλά.
1: Όπως είπατε, ήταν χθες παραμονή φοιτητικών εκλογών. Mm-hmm. Και τι είχαμε, γιατί αυτά που θα πω βέβαια δεν αναιρούν σοβαρότητα της πράξης, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, τι είχαμε, καθάρισμα λογαριασμών, δύο μειοπτυχτικών, αντιεκτουσιαστές από τη μία με αριστεριστές από την άλλη, φοιτητικών ομάδων. Πού? Μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα, τι φοιτητικές ομάδες? Ακούσατε αυτό ποτέ να συμβαίνει από την ΠΑΣΠ, τη ΔΑΠ, την παράταξη του ΜΚΟΕ, οτιδήποτε? Όχι. από φοιτητικές ομάδες, από ανθρώπους μάλλον, από μειονότητες που δεν εμφορούνται από τη δημοκρατία που όλοι πιστεύουμε, αλλά εμφορούνται από έναν τύπο δημοκρατίας που λύνει, εάν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί του, τα θέματα του με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει να είμαστε μία γροθιά, άσχετα με τις πολιτικές μας τοποθετήσεις απέναντι σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
0: Ναι. Άρα τι λέτε, ότι το θέμα δεν είναι τόσο σταθώ, σημαντικό όχι, για το πανεπιστήμιο, γιατί φόρος, αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
1: Όχι. Το πάω να πω τώρα. Το πάω να πω τώρα. Από τη μία είπαμε ποιοι το κάνανε. Το επόμενο ερώτημα, το εύλογο που ο κάθε πολίτης. Μπήκαν αυτοί ρε παιδιά μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Στον χώρο μάλλον του κάμπους, στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η απάντηση είναι ότι από ό,τι ενημερώθηκα επίσης, και αυτοί ήταν φοιτητές.
0: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή δόθηκε η εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν τελείως άσχετοι να ήρθαν από κάπου.
1: Οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και αυτοί οι φοιτητές. Είναι σαν να λέμε κρίσιμα ότι εμείς και με 10 φίλους μας που είμαστε φοιτητές σε μια σχολή, ακόμα και να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δείχνουμε την κάρτα μας ή στον card reader ή οπουδήποτε, περνάμε μέσα, ξαφνικά φοράω full face, βγάζω από το σακίδιό μου 10 κλόπς και αρχίζω και χτυπάω τον κόσμο. Και 100 κάμερες να υπάρχουν. Άρα, το δικαιολογεί αυτό? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολιτεία? Εμείς ως πολιτεία, γιατί θέλω να απαντάω πάντα θεσμικά και με ουσία. Ούτε με κραυγές, ούτε με τόνους που να τι πάθαμε, τι κάναμε. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Τι κάνει η πολιτεία? Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η πολιτεία πρέπει να παρέχει τα μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό χώρο να είναι χώρος ελευθερίας, ηρεμίας, για που? Για τους φοιτητές, τις φοιτήτρες, ακαδημαϊκό και το λοιπό εργαζόμενο προσωπικό. Τι του έχουμε δώσει η πολιτεία, τι έχει δώσει μετά το νόμο το 52-24 του Ιουλίου του 25, γιατί διαπιστώσαμε κάποια κενά. Ισχυρά νομικά εφόδια. Και εφόδια υλικοτεχνικής υποδομής. Πολύ απλά. Τι σημαίνει νομικά? Για παράδειγμα, Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, και πριν από μία εβδομάδα τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου. Έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Ο νόμος ορίζει. Αγκητητές. Και σε άλλους που ήταν παρόντες εκεί. Δεν αυτό. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται. Η υλικοτεχνική υποδομή τι σημαίνει? Ελεγχόμενη είσοδος και κάμερες. Πότε έπρεπε να γίνει αυτό, αφού τα πανεπιστήμια μέχρι 31 Δεκάτου καταθέσουν τα σχέδια ασφαλείας? Τι σημαίνει βάζω κάμερα και ελεγχόμενη είσοδο? Σημαίνει ότι η κάμερα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως και ο έλεγχος της εισόδου με την κάρτα μου, στα πλαίσια και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί. Και τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα? Όλα πρέπει να έχουν έναν τυπικό.
0: Αισθάνεστε ότι όταν γίνει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων συμβάσεων, που έχει το χρόνο της και τις τα πανεπιστήμια θα έχουν, θα είναι πλήρως, θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ας πούμε, την ελευθερία των ιδεών και την ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων στους χώρους τους.
1: Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Επιπλέον θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και τις εταιρείες φύλακτης που έχουν. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση θεωρώ ότι ουσιαστικά γίνεται. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα προβλήματος στα κάμπουσης των μεγάλων πανεπιστημίων. Ναρκέμποροι, παραβατικά στοιχεία. Άρα μερικές φορές έχουμε αυτού τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών να προκαλούν αυτά. Και είπαμε το αρχικό μου παράδειγμα. Όλα αυτά, τα νομικά και τα τεχνικά μέσα, λειτουργούν τι? Αποτρεπτικά. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι τόσο εκτασιασμένος και θέλει να δώσει τίλο σε κάποιον, δεν θα το κάνει γιατί θα φοβηθεί την κάμερα. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει μόνοι μας να το πιστέψουμε. Και γι' αυτό είπα στην αρχή, η ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί άκουσα συναδέλφους ακαδημαϊκούς να χρησιμοποιούν την παρουσία της αστυνομίας που ήταν επιβεβλημένη. Ωστόσο, χθες ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο και βρέθηκε η αστυνομία. Ήταν μια καταδρομική έτσι, διαδικασία. Δεν προλάβαινε σε 3-4 λεπτά που έπεσε το ξύλο να είναι, ήρθε μετά. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, βέβαια. Αποτέλεσμα σπουδαίο δεν είχε, μοιραία, διότι όταν ήρθε είχαν φύγει εισβολής και συνεπώς η αναζήτηση των ενόχων, δηλαδή αυτών που το έκαναν, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και το παράδειγμα της χθεσινής δικαστικής απόφασης, όπου για εκείνο το. Που όλοι έχουμε δει το περιστατικό με τον αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και τη διαπόμπευσή του. Το δικαστήριο κατάληξε σε αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών.
1: Όσον αφορά το χθεσινό, την εποχή που είχε γίνει εκείνη η αποτρόπαια πράξη στον Δημήτρη τον Μπουραντώνη, εγώ ήμουν πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φυσικά όλοι οι πρίτανες τότε ομόθυμα είχαμε καταδικάσει αυτή την αποτρόπαια πράξη. Όπως είπατε χθες, βγήκε μία απόφαση. Αρχή μου πάντα είναι πρώτον να σέβομαι τη δικαιοσύνη τη αποφάση, δεύτερον να μην τη κριτικάρω. Προφανώς είχαν τα στοιχεία τους, αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, ως πολίτη. Έτσι, θα έλεγα ότι ίσως μερικές φορές, έτσι όπως είναι και τα πράγματα, και ήταν κακό timing που χτες είχαμε και τα γεγονότα, ότι τέτοιες αποφάσεις πιθανόν δίνουν λάθος μήνυμα.
0: Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
6: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, λόγω της συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνο στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στο δημόσιο, η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Γαλατζίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στο Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η στερεπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας στον ιστό σταθμό μας, ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από το Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land, and air with all our might and with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. What is our aim? I can answer in one word.
0: Κοίτα, σας ακούσατε, ίσως το αναγνωρίσατε. Ήταν η φωνή του Winston Churchill στην πρώτη του, στην παρθενική του ομιλία στο House of Commons, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν σαν σήμερα, το 1940, ο Τσέρτσιλ αναλαμβάνει στην πιο σκοτεινή ώρα του πολέμου, πρωθυπουργός της Βρετανίας, και εκφωνεί αυτό το διασημότερο εναρκτήριο λόγο οποιοδήποτε πολιτικού για οποιαδήποτε θητεία. Νομίζω στην ιστορία αυτό το δεν έχω να σας προσφέρω παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. σαν σήμερα, ξαναλέω, 13 Απριλίου 1940. Στην Αγγλία στρέφονται τα βλέμματά μας. Οι Smiths τραγουδάνε Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο είναι, διεξάγεται ένα από τα μεγάλα δράματα της ημέρας, πριν από εκείνο που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο. Καθώς ο μακρινός απόγονος του διάδοχος, μάλλον, του Winston Churchill στην Downing Street φαίνεται πως βρίσκεται προς την έξοδο. Ο κ. Στάρμερ και οι εργατικοί είχαν κερδίσει τις εκλογές με 34% σχεδόν, είχαν χάρη στο εκλογικό σύστημα θρίαμβο εκλογικό, έχουν μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα μετριώνται όμως με 19%. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που έγιναν σε ένα μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, η αποτυχία ήταν εκοφαντική. Ο Στάρμερ ήρθε στην εξουσία μετά από μια περίοδο που το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνούσε και τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του είχαν καταλήξει σε ένα είδος αυτοδιαπόμπευσης με μια σειρά βραχίδιων ηγεσιών που κυμαίνονταν από την βαθιά μετριότητα ως την ελαφρά γελιότητα. Η εργατική και ο κύριος Στάρμερ, μετριοπαθής εργατικός, ήρθαν με την προσδοκία ότι θα επαναφέρουν το πολιτικό mainstream στα πράγματα, αλλά η φθορά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Η ελπίδα ανάστασης των συντηρητικών δεν φαίνεται από πουθενά, ώστε να είναι εναλλακτική λύση. Η ελπίδα ανάστασης του εργατικού κόμματος, που αναζητά ήδη μια καινούργια ηγεσία, υπάρχουν ίσως, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι. Συνεπώς, η προοπτική ενός επιδέξιου κλόουν του Νάιτζελ Φαράζ ως πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αρχίζει να μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Και αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε αυτό, θα σας συνιστούσα να δείτε μια σειρά που είχε προβληθεί πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση, καταπληκτική. Ο τίτλος ήταν Years and Years, χρόνια και χρόνια. Πρωταγωνιστούσε η Έμα Τόμσον στο ρόλο ενός θηλυκού Φαράζ του όχι και πολύ μακρινού μέλλοντος. Και αν όλα αυτά αφορούσαν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν αγγλικά πράγματα. Αλλά είδαστε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί ο καγκελάριος Μέρτς κέρδισε τις εκλογές με 28,5%, τώρα μετριάται 16% και βλέπει την πλάτη της σχεδόν ημιναζιστικής, θα έλεγα, ακροδεξιάς του AfD. Θα συμβούν πράγματα σήμερα στο Λονδίνο, συμβαίνουν ήδη δηλαδή. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής του Sky στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Γιάννη, καλή σήμερα.
17: Καλημέρα από το Λονδίνο.
0: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
17: Υπάρχει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δίνει για άλλη μια μέρα μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις υφυπουργών. Την ίδια ώρα που το Εργατικό Κόμμα έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μετά την καταστροφική του πορεία στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 90 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη δημόσια από τον κύριο Στάρμερ να παραιτηθεί. Ενώ χθες είχαμε και μια άλλη ομάδα βουλευτών, περίπου 100, οι οποίοι υπέγραψαν μια επιστολή τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική.
0: Άρα έχουμε ένα διχασμό στο Εργατικό Κόμμα.
17: Ακριβώς. Είναι χωρισμένο σε δύο πλευρές, αν και η πλευρά που ζητάει την παραίτηση Στάρμερ είναι και αυτή χωρισμένη σε υποομάδες, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Είναι 2 ή 3 τα άτομα τα οποία λέγεται ότι θα διεκδικήσουν τη θέση, οπότε και αυτή η ομάδα είναι διασπασμένη σε επιμέρους ομάδες. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το πολιτικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουμε την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστεί θα παρουσιαστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία ο Κάρολος θα διαβάσει ένα κείμενο που θα του δοθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερα ασταθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι εκφράζει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση. Είχε επικοινωνία εχθές με την Downing Street, όπου ρώτησε αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Καρόλου σήμερα, και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Βρετανός Μονάρχης να εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ρωτήσω, από την αίσθησή σου θα υπήρχε, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο Εργατικό Κόμμα μοιάζει με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο Συντηρητικό, όπου ο ένας πρωθυπουργός διαδεχόταν, έμενε για λίγους μήνες, μετά αναζητούσαν διάδοχο, τον βρίσκανε, ούτε αυτός τα κατάφερνε και πάμε παρακάτω. υπάρχει κάποιος στο εργατικό κόμμα που από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενική αίσθηση να δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
17: Είναι δύο τα άτομα αυτά. Έχουμε από τη μία τον Υπουργό Υγείας, τον West Treating, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του εργατικού κόμματος. Mm-hmm. Έχει αρκετούς υποστηρικτές εντός του κόμματος. Και από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, πολύ δημοφιλής στη βάση των εργατικών. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει τη θέση.
0: Ναι.
17: Αυτός είναι και ένας από τους
0: λόγους. Είναι εκείνος που είχε προσπαθήσει σε κάτι αναπληρωματικές εκλογές να είναι υποψήφιος για να γίνει βουλευτής, αλλά δεν του δόθηκε το χρήσμα.
17: Ακριβώς. Και τώρα προσπαθεί πάλι να επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας βουλευτής είναι έτοιμος να παραιτηθεί έτσι ώστε να γίνουν εκλογές για να επιστρέψει στο κοινοβούλιο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται. Ωστόσο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου η ομάδα του προσπαθεί να καθυστερήσει λίγο τις διαδικασίες των ισοκομματικών εκλογών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση, βέβαια, το πρωθυπουργικό θόκο. Αν τελικά δεν καταφέρει ο κ. Στάρμερ να παραμείνει στη θέση του, θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά Βρετανός Πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
0: Ναι. Και τελευταία ήταν αλυσίδα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
17: Καλή σας ημέρα.

0: μερικά δικά σας μηνύματα που πρόσεξα στο διάλειμμα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο μήνυμα που πήρα σήμερα έρχεται από την Ελένη και μου λέει αν συμφωνώ με το γεγονός ότι δημοσιοποιείται η επιστολή του κοριτσιού που αυτοκτόνησε. Εκείνη λέει, θεωρώ ότι ήταν προσωπικό και δεν θα έπρεπε να δοθεί στα μέσα. Ενδεχομένως έχει δίκιο, ναι, για πολλούς λόγους, αλλά όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μας φέρνει όλους σε μεγάλη αμηχανία αυτό. Ένα δεύτερο μήνυμα που ήρθε τώρα λέει ότι στο Μοσχάτο εδώ στις κάθετες του Ηλίσου από τις 8.30 είχαν διακοπή ρεύματος. Ο ΔΔΕ το είχε προγραμματίσει, λέει, απλώς θυροκόλληση για ειδοποίηση είχε κάνει σε λίγα οικογενειακά τετράγωνα, οπότε πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γι' αυτό. Και ένα ακόμη μήνυμα μου θυμίζει κάτι που θα έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ένας συνάδελφος εξαιρετικός, η φωνή του, όσους αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, μας έχει συντροφεύσει χρόνια και χρόνια και χρόνια, είναι από τους ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς, αποκλείεται να μην έχετε ακούσει τη φωνή του, έφυγε από τη ζωή χτες ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αυτός που ακούτε είναι ο Τσετ Μπέικερ, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, είναι η επέτειος του θανάτου του, μεγάλος τζαζίστας που έπαιζε τρομπέτα, αλλά τραγουδούσε πότε-πότε. Αυτή είναι μια συλλογή τραγουδιών με τη δική του φωνή. Πριν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνθεση ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, δοκιμάστε τη λύση COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Διαφημίσεις τώρα.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Είναι 11 παρά 10 σχεδόν. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο τη Τετάρτη 13 Μαου τη Αγία Γλυκερία. Βοηθειά μα. Ένα από τα μεγάλα γεγονότα τη ημέρα. Ίσως το σημαντικότερο είναι φυσικά η άφιξη του Προέδρου Τραμπ το βράδυ, την ώρα που εμεί θα παίζουμε με τη Βαλένθια μπάσκετ στο Πεκίνο. Αύριο και μεθαύριο είναι οι συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι, γενικά οι Αμερικανο-Κινέζικες συνομιλίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όλοι προβλέπουν ότι το μεγάλο θέμα σε αυτό το τραπέζι θα είναι αυτό που η αμερικανική πλευρά υποθέτω δεν θα ήθελε να είναι, δηλαδή η κρίση στο Ιράν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα το κουβεντιάσει μεν, αλλά εμείς οι Αμερικοί δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια από την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Σιγά, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Για να δούμε λίγο το περιβάλλον αυτής της συνάντησης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ερευνητής για τα κινέζικα θέματα, για τις κινέζικες υποθέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι να περιμένουμε, δηλαδή μάλλον είναι φανερό ότι το Ιράν θα είναι στο τραπέζι, ας αρχίσουμε από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το Ιράν θα είναι προφανώς στο τραπέζι μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εμπορικά και τεχνολογικά.
0: Η υπόθεση είναι ότι η Κίνα, έχοντας στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει ενδιαφέρον, έχει συμφέρον στο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτσι?
1: Η Κίνα έχει συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δεν εμπλέκεται άμεσα στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή, ήταν επιλογή των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στο συγκεκριμένη πράξη στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το να ασκήσει πίεση η Κίνα προς το Ιράν να συνεργαστεί με την Αμερικανική πλευρά είναι ένα σενάριο, αλλά προφανώς, αν το κάνει, θα πάρει και ορισμένα ανταλλάγματα από την Αμερικανική πλευρά. Νομίζω αυτή θα είναι και η ουσία των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αγκάση, ήταν στο Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες και είχε συνομιλίες που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, αλλά υποθέτουμε ότι είχαν κάποια σχέση με ό,τι θα συζητηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ, λέω εγώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και γενικότερα οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κίνα δεν έχει καλές σχέσεις και με άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό και ως από άποψη αρχής η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει σε προβλήματα άλλων, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένας πόλεμος. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την Κίνα να μπορέσει να παίξει έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή τεράστιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση η Κίνα μπορεί να συμβάλλει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση των Προέδρων Σι και Τραμπ σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν. Προφανώς είναι θετικό ότι γίνονται συνομιλίες, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά αύριο και μεθαύριο.
0: Κατά τα άλλα, αν αφήσουμε το Ιράν στην άκρη, υποτίθεται ότι το κεντρικό θέμα, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Προέδρου Τραμπ, θα ήταν το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει μια απόφαση σχετικής εμπορικής εκεχηρίας που ελήφθη πέρυσι τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Νομίζω θα συζητήσουν κάτι πιο μόνιμο σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η Αμερικανική πλευρά είναι να αυξηθούν οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα και ταυτόχρονα να γίνουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολλούς επιχειρηματίες από διάφορες αμερικανικές εταιρείες και τεχνολογικές. Και η Κίνα από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ηρεμία και σταθερότητα στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα καμπή σε ό,τι αφορά τον συνοαμερικανικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα ως αντίπαλο. Η Κίνα βλέπει τα πράγματα αρκετά καχύποπτα. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο ανταγωνισμός.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα και δεν είναι. Δηλαδή, είναι στην ατζέντα, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορεί να είναι εθνικό, πρέπει να είναι διεθνές. Λέτε ότι μπορεί να μπει κάτι τέτοιο στην ατζέντα?
1: Υπήρχε στην ατζέντα στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Σι και Biden το 2024. Νομίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πρόβλημα είναι η καχυποψία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, είναι πώς η μία πλευρά μπορεί να εμπιστευτεί την άλλη από τη στιγμή που έχουμε εισέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Νομίζω θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δραστικό ή δραματικό, έτσι ώστε να πάμε σε μια συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το ζητούμενο προφανώς για να υπάρχει παγκόσμια σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή τη συνάντηση σημαντική και για το τι θα συζητηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll. Τώρα, πριν 2-3 μέρες νομίζω, που ζητούσε από τους πολίτες να κρίνουν τις συμμαχίες μας. Ένα 50% λέει ότι οι σημερινές μας συμμαχίες είναι αυτές που μας προστατεύουν. Υπάρχει ένα 27%, περίπου ένα στους 4, που λέει ότι καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε μια συμφωνία με την Κίνα και τη Ρωσία, να είχαμε συμμαχία με αυτό το μπλοκ. Και μάλιστα στις απαντήσεις η Κίνα είναι ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων αυτής της κατηγορίας από τη Ρωσία. Σας ξαφνιάζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει και τη γενικότερη και εκπροσωπεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Διότι η εικόνα της Κίνας βελτιώνεται και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνεται λόγω των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου. Είναι μια λογική, θα έλεγα, από την άποψη της κοινής γνώμης αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όμως θα προσθέσετε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει καμία συμμαχία με καμία ευρωπαϊκή χώρα, διότι έχει άλλη λογική από αυτό το οποίο έχουμε εμείς όσο ό,τι αφορά τη δυτική συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους Κινέζους αν θα κάνουν μια συμμαχία με την Ελλάδα, η οποία προφανώς θα επηρεάζει τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, θα απαντούσαν αρνητικά. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς βλέπουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, διότι το μοντέλο τους αφορά τη συνεργασία με όλους ανεξάρτητα από τα προβλήματα που οι άλλοι έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουν οι Κινέζοι τον κόσμο και πώς βλέπουν τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Εσείς τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι η Κίνα έχει γίνει τόσο ισχυρή πλέον που έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως της και χωρίς η ίδια να το θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ νωρίτερα από όσο θα το ήθελε η Κίνα. Έχει τα προβλήματα στη δική της γειτονιά που είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ενδιαφέρεται να κάνει η Κίνα είναι όπου μπορεί να συνεχίζει τις επενδύσεις και το εμπόριό της. Όμως με την καινούργια αμερικανική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και μιλήσατε σωστά προηγουμένως για την τεχνολογία. Αν οι Αμερικανοί άφηναν την Κίνα να συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά όπως συνέβαινε πριν από το 2016, ας το πούμε, τότε ενδεχομένως η Κίνα να είχε ήδη ξεπεράσει σε περισσότερους τομείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε σε αυτή την τεχνολογική ανάσχεση, υπάρχει και το ρίσκο πλέον η Κίνα να αναπτυχθεί μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς τη συνεργασία με τη Δύση, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζογόπουλε για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τέλος, να σας θυμίσω αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Το COSMOTE 5G Wi-Fi δίνει μια δυνατότητα να συνδεθείτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφόρα πιάτα, αν και να έχετε γρήγορο ίντερνετ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν φτάνει η οπτική ίνα. Μπείτε στο COSMOTE.gr για να μάθετε περισσότερα. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας ημέρα.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Πιστοί στο ραντεβού μας. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς εδώ είστε.
1: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι πολύ χαρούμενη. Το ξέρω. Ξέρετε γιατί είναι χαρούμενη.
1: Θα το πούμε μετά το πρώτο μέρος γιατί είμαι χαρούμενη.
0: Ποιος τη χάρη της.
1: Ναι.
0: Χτες το βράδυ χοροπηδούσε.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Χοροπηδούσε.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας.
0: Να πάμε.
1: Είναι σήμερα η διεθνής ημέρα. Νομίζω διεθνής, ένα δευτερόλεπτο να το τσεκάρω. Ναι, η διεθνής ημέρα χούμους.
0: Χούμους. Ρεβίθι δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς το ρεβίθι. Είναι το ρεβίθι σε μορφή πουρέ.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτό το που τρώνε στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Το χούμους.
0: Και είναι ωραίο.
1: Το ρεβίθι από μόνο του είναι ωραίο. Να πω κάτι, δεν είναι απλά.
0: Και υγιεινό.
1: Ναι, καλά, υγιεινό είναι. Δεν θα πω τίποτα γιατί έχω κάνει μια φορά όχι χούμους. Κατά λάθος μου βγήκε χούμους. Α, δεν τρώγοτανε.
0: Είσαι καλή μαγείρισα, ρε.
1: Μα δεν το έκανα επί τούτου. Έτυχε και βγήκε χούμους.
0: Το φάγατε όμως.
1: Όχι, τι να φάμε.
0: Δεν το φάγατε.
1: Όχι, καλέ. Εδώ οι καλές νοικοκυρές θα καταλάβουν πώς μπορεί κατά λάθος να έκανα χούμους. Θα το καταλάβουν.
0: Εγώ πάντως αγοράζω χούμους και το τρώω και μου αρέσει. Είναι και πικάντικο.
1: Λοιπόν, το 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική ενέργεια. Να είστε ευγνώμονες και στον Τέσλα βέβαια και στον Έντισον, γιατί ο ένας είχε το εναλλασσόμενο ρεύμα και ο άλλος το σταθερό, το ξέρετε. Λοιπόν, το 1909, σαν σήμερα, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1917, σαν σήμερα, έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό αυτό, το Φατίμα δηλαδή, της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρεούν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Το 1950, σαν σήμερα, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Προσέξτε, με μέση ωριαία ταχύτητα 146 χιλιόμετρων. Χαμηλή ταχύτητα, έτσι σε σχέση με αυτές που πιάνουν τώρα.
0: Για εκείνη την εποχή όμως.
1: Καλά, για εκείνη την εποχή ήτανε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ Γεώργιος Παπανικολάου.
0: Σωτήρας των γυναικών.
1: Και ο οποίος κάποτε κοσμούσε το δεκαχίλιαρο.
0: Βέβαια.
1: Όποιος το θυμάται, οι 10.000 δραχμές ήταν πάνω το πρόσωπό του. Σαν σήμερα το 1000, καταρχάς θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε καλά για τον Γιώργο Παπανικολάου. Γεννήθηκε το 1883. Αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή από το 1962, δηλαδή εδώ και 64 χρόνια. Οπότε φανταστείτε πόσες γυναίκες έχουν υποβληθεί σε τεστ ΠΑΠ, πόσες από αυτές έχουν σωθεί.
0: Μα γι' αυτό είπα,
1: γιατί σωτήρας, μιλάμε τώρα, γιατί το 62, ο άνθρωπος αυτός έφυγε το 62 από τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το τεστ ΠΑΠ το είχε ανακαλύψει σίγουρα νωρίτερα.
0: Δεν έχεις που ακούγεται.
1: Λοιπόν,
0: σωτήρας ανθρωπότητας είναι.
1: Το 1982 έφυγε από τη ζωή, εγώ θα την έλεγα μία από τις πιο εμβληματικές και θα καταλάβει ο κόσμος φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα. Το 1982, έτσι, έφυγε από τη ζωή.
0: Ποιος είναι?
1: Η Δέσποινα Αχλαδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία οι περισσότεροι δεν την ξέρουν ως Δέσποινα Αχλαδιώτη. Δεν τους λέει μάλλον τίποτα αυτό το όνομα.
0: Είναι, όμως,
1: είναι η κυρά της Ρο.
0: Είδες, οποία, εγώ που τη θυμάμαι.
1: Βεβαίως. Η οποία επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
0: Αυτή δεν είναι η ηρωίδα?
1: Γι' αυτό λέω, είναι μια από τις εμβληματικές μορφές. Λοιπόν, σήμερα. Ζέστη, ρε παιδί μου. Τι είναι,
0: ζέστη,
1: αρχίσει...
0: δεν πει τίποτα.
1: Έχει αρχίσει.
0: Ναι, αλλά είμαστε γκρινιάριδες. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Κρύο, γκρινιάζουμε.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω.
0: Ζέστη, γκρινιάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γκρινιάζω για άλλο λόγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί πλέον έχουν χαθεί οι τέσσερις εποχές. Έχουν
0: πάει
1: μείνει
0: αυτό.
1: Αποκλειστικά δύο.
0: Αυτό το
1: κατάλαβε κανένας
0: άνοιξη? Πουθενά.
1: Δηλαδή, από το κρύο της Πρωτομαγιάς φτάσαμε να έχουμε 25 άρια.
0: Αν κάποιοι το κατάλαβαν, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αγρούς και που βλέπουν να ανθίζουν οι παπαρούνες.
1: Ποιες παπαρούνες, καλέ, τίποτα δεν ανθίζει.
0: Γιατί?
1: Τώρα τι ανθίζει? Εντάξει, κάτι λίγα ανθίζουν, αλλά δεν είναι αυτό. Πλέον έχει γίνει χειμώνας, καλοκαίρι. Αυτό το πράγμα. Ούτε φθινόπωρο, καταλαβαίνεις, ούτε τίποτα.
0: Τσάπα, λοιπόν, τα ρούχα που έχουμε αγοράσει.
1: Καλά. Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 23 βαθμούς, έτσι.
0: Βάλε 25 και βάλε.
1: Ναι, σίγουρα θα φτάσει. Τίποτα από ανέμους δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Δυτική, λίγο βορειοδυτική, οι οποίοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν.

0: πολύ ήρεμα.
1: Α, τι, πώς να το πω πια.
0: Σε αυτή την περιοχή εκεί έχει, το έχεις πει αρκετές φορές.
1: Έχει
0: έτσι
1: γίνει βίωμα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να εξάπτω με άλλο. Δεν αντέχω δηλαδή.
0: Από τις 8 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρχει ρεύμα.
1: Στην περιοχή από το ορφανοτροφείο έως το λιμανάκι. Εντάξει, τώρα τι να πω, δεν λέω και πολλά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο κάτι διάσπαρτα σπίτια υπάρχουν. Κάποιοι άνθρωποι, ναι, θα ταλαιπωρηθούν όπως γίνεται συνήθως.
0: Έχει και ενοικιαζόμενα.
1: Ξέρουμε ότι γίνονται κάποιες δουλειές εκεί.
0: Ναι.
1: Κάποιες εργασίες. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εκεί λειτουργεί το υπόγειο δίκτυο. Κατάλαβες, βάζει υπόγεια καλώδια.
1: Ποια υπόγεια καλώδια?
0: Ναι, αφού έχω δει εκεί που σκάβουνε. Οδεδιέ. Μέχρι το λιμανάκι, στο αριστερό σημείο όταν πας, είναι σκαμμένο,
1: ναι,
0: και είναι για τα υπόγεια καλώδια.
1: Βάζουνε δηλαδή καλώδια,
0: ναι,
1: τους έχουμε
0: υπόγεια,
1: δει.
0: Υπόγεια, ναι. Μέρες τώρα, καιρό τώρα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό.
0: Ξεκίνησαν από τη στροφή μετά από το σπίτι το δικό σου,
1: ναι,
0: εκεί που τελειώνει και αρχίζει το δάσος, και έχουν φτάσει μέχρι το λιμανάκι με έργα στο δρόμο, με να προσέχουμε γιατί όποιοι κάνουν το γόλτα.
1: Δηλαδή σε λίγο καιρό θα βγουν οι κολόνες, έτσι?
0: Από εκεί πρέπει, φυσιολογικά.
1: Φυσιολογικά, δεν ξέρω πόσο φυσιολογικά κυλάνε τα πράγματα.
0: Και δεν θα
1: καίγονται
0: οι μετασχηματιστές εκεί πέρα?
1: Α, ναι, ειδικά αυτό. Θα καίγονται σε άλλα σημεία.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν θα καίγονται.
1: Εκεί εντάξει.
0: Θα είναι υπόγεια.
1: Για να πάμε και στο Λιξούρι να δούμε, γιατί εκεί έχουμε παγόρευση κυκλοφορίας. Γιατί θα γίνουν κάποια έργα, εργασίες ασφαλτόστρωσης, μας λέει ο Δήμος Λιξουρίου.
0: Για να δω τώρα τι θα έχουν να πούνε όσοι γκρινιάζουν για τους δρόμους στο Λιξούρι.
1: Ενημερώνονται οι οδηγοί, οι δημότες μάλλον και οι οδηγοί τροχοφόρων, ότι από αύριο έως και τη Δευτέρα θα εκτελεστούν τμηματικά εργασίες ασφαλτοστρώσεων του οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Ε39, ειδικότερα δηλαδή επί του επαρχιακού δρόμου, από τη διασταύρωση με τον περιφερειακό Λιξουρίου μέχρι το ανισόπεδο, και από το ανισόπεδο μέχρι τη γέφυρα της πόλεως του Λιξουρίου, με προτινόμενη παράκαμψη της κυκλοφορίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα να είναι μέσω του περιφερειακού Λιξουρίου. Από εκεί να πάτε. Θα γίνει όμως και σε δημοτικές οδούς. Θα γίνει επί των... Όχι. Να πηγαίνετε μέσω των οδών, της επαρχιακής οδού, λέει, Λιξουρίου, Μονοπολάτων, καθώς και των δημοτικών οδών Βικέντιου, Δαμοδού και Μαραθώνος. Να πηγαίνετε από αυτές τις, από αυτά τα σημεία.
0: Τώρα εγώ έχω μια απορία και θέλω να μου απαντηθεί αυτή η απορία, εάν κάποιος γνωρίζει. Η ασφαλτόστρωση που θα γίνει με τις τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν γίνει οι προηγούμενες ασφαλτοστρώσεις, ή θα γίνει με διαφορετικό και καλό?
1: Με διαφορετικό.
0: Και καλό.
1: Και καλό.
0: Λες εσύ μετά από αυτό το σάλο που έχει ξεκινήσει.
1: Δεν είναι σάλος, ακριβώς είναι φιάσκο.
0: Ναι, ο εργολάβος θα κοιτάξει τώρα να το κάνει καλύτερο.
1: Ναι.
0: Καλά, θα το δούμε αυτό. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Όσο νου που αύριο μεθαύριο, μόλις δούνε ή της αντιπολίτευσης το τι έχει πέσει, θα αρχίσουνε. Οπότε μακάρι να πούνε ότι μπράβο, ωραίο, είναι ωραία, είναι η άσφαλτος. Περιμένω να ακούσω κάτι τέτοιο δηλαδή.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και να μην ακούσω την κρίνια ότι έγινε όπως έγινε στην άλλη που θα ξαναπέσει.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα αιχμηρό στο σχόλιο του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης Κεφαλονιά, νησί Κεφαλονιά για όλους.
1: Κεφαλονιά νησί για όλους.
0: Μπράβο, του κυρίου Τρογιάνου, για τη νέα τοποθέτηση του κυρίου Σταύρου Σπαθή στο λιμενικό ταμείο. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τίτλος.

0: οδηγός για αρχάριους ή αλλιώς πως κόβεται η πίτα. Και γράφει ο κύριος Τρογιάνος, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 έγιναν με την απλή αναλογική και καμία παράταξη δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία. Υπήρχε μια αγωνία για το πως θα διοικηθεί ο Δήμος. Ένας γνωστός τότε λέει μου είπε, Διονύση, μην ανησυχείς την Κυριακή. Την Κυριακή είναι οι εκλογές, αλλά τη Δευτέρα κόβεται η πίτα. Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε, αλλά μετά από τόσα χρόνια ξέρω τι είναι η πίτα. Οι θέσεις στις διαδημοτικές επιχειρήσεις ή αντιδημαρχίες, οι αμοιβόμενες θέσεις ευθύνης. Τα φιλέτα είναι εκεί που γίνονται απευθείας αναθέσεις και εξυπηρετήσεις πολιτών, δηλαδή εκεί που μοιράζεται το δημόσιο χρήμα. Καθυστερήσεις και μειώσεις λογαριασμών, παραγραφή ενοικίων δημοτικών ακινήτων, συμβόλαια σε ημετέρους, κάθε εξυπηρέτηση γίνεται υποχρέωση, κάθε υποχρέωση γίνεται ψήφος, σημειώνει ο κύριος Διονύσης Τρογιάνος. Αδελφέ, θυμάσαι τότε, ρίξε μια ψήφο και για μένα. Δεν είναι τυχαίο που οι χωρικοί αντιδήμαρχοι έρχονται σταθερά πρώτοι σε ψήφους. Ο κύριος Μιχαλάτος έχει ιδιαίτερη ικανότητα να μοιράζει την πίτα, να την εκμεταλλεύεται και να εκμεύει τους ψήφους των συμπολιτών μας. Δυστυχώς, η επιλογή των ανθρώπων που κρατούν τις θέσεις κλειδιά γίνεται με καθαρά μικροπολιτικά κριτήρια προς όφελος της δημοτικής παράταξής του και όχι αξιοκρατικά προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος χτύπησε ξανά. Αφού παραιτήθηκε από την Προεδρία του Λιμενικού Ταμείου, ανακοίνεσε ως αντικαταστάτη τον κύριο Σταύρο Σπαθή, τον ίδιο που παραίτησε από πρόεδρο της ΔΕΔΙΑΚ το Μάιο του 25, τον ίδιο που παρέδωσε την επιχείρηση με χρέος 11 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στη ΔΕΗ. Το Λιμενικό Ταμείο είναι κορυφαίο φιλέτο, έμμιστη θέση, εξυπηρετήσεις, απευθείας αναθέσεις. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για προεκλογικό δωράκι σε αντάλλαγμα πολιτικής στήριξης, τονίζει ο κύριος Διονύσης Τρογιάνος. Γιατί η πίτα, όπως αποδεικνύεται, δεν κόβεται μόνο τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, κόβεται και λίγο πριν. Αυτά τα με υπογραφή Διονύσης Τρογιάνος, Δημοτική Παράταξη, Κεφαλονιά, Νησί για όλους.
1: Υπάρχει όμως μια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρει με αφορμή το κείμενο που δημοσιεύθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύση Τρογιάνο, είναι χρήσιμο να αποκατασταθούν ορισμένα πράγματα με νυφαλιότητα και σεβασμό προς τους συμπολίτες που μας παρακολουθούν. Η ενασχόληση με τα κοινά για εμάς και για εμένα προσωπικά δεν υπήρξε ποτέ ούτε θέμα ματαιοδοξίας, ούτε προσωπικής προβολής, ούτε βιοπορισμού. Είναι μια συνειδητή επιλογή προσφορά στον τόπο μας. Όλοι έχουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογένειες και μια καθημερινότητα απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, επιλέξαμε να αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια στη διοίκηση και στη βελτίωση του Δήμου, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να αφήσουμε κάτι ουσιαστικά θετικό για τις επόμενες γενιές. Η δημόσια συζήτηση όμως δεν μπορεί να βασίζεται σε υπαινιγμούς, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μια γενικευμένη λογική κινησμού για την αυτοδιοίκηση και όσους συμμετέχουν σε αυτή. Όταν καλλιεργείται η εικόνα ότι όλα κινούνται με όρους ανταλλαγής και συναλλαγής, το μόνο που τελικά πλήττεται είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Σε ό,τι αφορά την περίοδο του 2019 που αναφέρεται, είναι γνωστό ότι τότε υπήρχε η δυνατότητα μέσα στο πνεύμα του νομοθέτη για όλους να αναλάβουν ρόλους ευθύνης και να συμβάλλουν ενεργά στη διοίκηση του Δήμου. Κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της συμμετοχής και της ευθύνης, άλλοι προτίμησαν να παραμείνουν στην αντιπολίτευση. Κάθε επιλογή είναι σεβαστή. Αυτό που δεν είναι όμως σεβαστό είναι να παρουσιάζεται η ενεργή συμμετοχή ως κάτι ύποπτο ή ιδιωτελές. ενώ η αποστασιοποίηση ως ηθικά ανώτερη στάση. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε πίτα ούτε μηχανισμός εξυπηρετήσεων. Είναι καθημερινή δουλειά και μάλιστα σκληρή, με αποφάσεις δύσκολες, με ευθύνη απέναντι σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως τοπικών ή πολιτικών προτιμήσεων. Οι θέσεις ευθύνης δεν είναι ούτε πίτες ούτε φιλέτα, όπως λέει ο αγαπητός Διονύσης, αλλά υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Είναι λυπηρό όταν δημοτικοί σύμβουλοι επιλέγουν να εκφράζονται με όρους απαξίωσης και γενικεύσεων. Το μήνυμα που στέλνεται έτσι, ειδικά στους νεότερους, είναι ότι η πολιτική είναι ένας χώρος καχυποψίας και όχι προσφοράς. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει όλοι να αποφύγουμε να παγιωθεί. Η δική μας στάση παραμένει σταθερή και αταλάντευτη. Σοβαρότητα, διαφάνεια, δουλειά και σεβασμός προς τους θεσμούς και τους πολίτες. Έτσι ξεκινάμε τη διαδρομή μας, έτσι συνεχίζουμε και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε για όσο ο Θεός και η υγεία μας το επιτρέπει. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου.
0: Να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται
1: μια απεργία
0: στις 10.30, από τις 10.30.
1: Ναι, είναι μια πανδημοσιοϊταλική. Πάλι απεργία.
0: Την ίδια ώρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Εδώ τουλάχιστον είχαμε ανακοινώσει από το νομαρχιακό τμήμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης της ΑΔΔΗ. Είχαμε, δεν βεβαίως, από το εργατικό κέντρο. Είχαμε από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, οι οποίοι είχαν πει ότι θα πάρουν μέρος σε αυτή την απεργία. Και το σημείο συνάντησης τουλάχιστον για σήμερα ήταν το σπίτι του δασκάλου στις 10.30.
0: Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 96,5. Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε! Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας.
4: Προπλαστικής Πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστό, ζαχαροπλαστιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά

Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Το είχα βέβαια για πιο μετά, αλλά θα το πω τώρα.
1: Εμφανίστηκε. Α, εμφανίστηκε η κυρία Κράτσα.
0: Είναι επανεμφάνιση.
1: Θαύμα. Θαύμα.
0: Μυράκολο.
1: Όπω, για πες.
0: Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι εν όψη των Ευρωγότιων έρχεται αυτή η ανακοίνωση, γιατί έχει βγάλει μία ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Για πες.
0: Να πω τι λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τι είναι ακριβώς έτσι όπως σας τη διαβάζουμε.
1: Ναι,
0: είναι...
1: αυτούσια, έτσι θέλω να δω τι λέει η κυρία Κράτσα αφού εμφανίστηκε.
0: Λοιπόν, τα Ευρωγότια επιστρέφουν στο αναβαθμισμένο στάδιο αργοστολίου. Συνοδεύονται από το όραμα και την υπογραφή της Περιφερειακής Αρχής Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, κάνω εδώ μια παρένθεση, ότι Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά είναι το όνομα της παράταξης της κυρίας Κράτσα.
1: Χειροκροτήστε με λοιπόν.
0: Άρα, μπράβο, αυτό δηλαδή... Στην ανακοίνωσή της ουσιαστικά λέει ότι τα Ευρωγότια επιστρέφουν γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που βάλαμε την υπογραφή για να φτιαχτεί το γήπεδο.
1: Μπράβο, λοιπόν, να τη χειροκροτήσουμε.
0: Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει και ξεκινάει η ανακοίνωση η Περιφερειακή Παράταξη Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Αργοστολίου και την επανεκκίνηση των αθλητικών αγώνων Ευρωγότια. Έργο το οποίο σχεδιάσαμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του, αναφέρει η πρώην.
1: Κύριε Κράτσα, ναι.
0: Για να σηκώσουμε το τηλέφωνο, νομίζω

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Διαβάζαμε βέβαια αυτή την ανακοίνωση, θα επανέλθουμε μετά.
0: Κοίτα, έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση.
1: Βεβαίως.
0: Ο εκλεκτός καλεσμένος μας,
1: ο
0: οποίος έχει κάνει και 4 παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Τις οποίες θέλω, πιστεύω, να προλάβουμε.
1: Και είναι και ο ίδιος βαθμός αυτοδιοίκησης.
0: Βέβαια, στον ίδιο
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Και οι δύο έχουν διατελέσει έτσι περιφερειάρχες, και η κυρία Κράτσα και ο κύριος Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Γαλιατσάτος τώρα που διάβασε.
1: Το ξέρει. Φαντάζομαι.
0: Τη χειροκροτεί και εκείνος.
1: Για να μας πει, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Γαλιατσάτε μου, καλά είστε?
2: Καλά είστε.
1: Χειροκροτείτε και εσείς την κυρία Κράτσα για την ανακοίνωση που έχει βγάλει για το γήπεδο?
2: Πρέπει να τη χειροκροτήσω?
1: Δεν ξέρω.
0: Εμείς τη χειροκροτούμε αφού επανεμφανίστηκε μετά από τόσο καιρό. Εμείς τη χειροκροτούμε.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς καταλαβαίνω ότι η κυρία Κράτσα έχει την ανάγκη να πει και αυτή ότι πάσε τόση τα 4,5 χρόνια που πέρασε, κάτι έγινε, κάπου παρουσιάστηκε, κάποιο θετικό βγήκε. Εν μέρη βέβαια, γιατί αυτή η ιστορία την οποία περιγράφει τώρα, που φαίνεται να τελειώνει σιγά σιγά με την ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι μια ιστορία που έχει λίγο ταλαιπωρία. Δηλαδή αυτή η χρηματοδότηση σαν πολλά χρόνια δεν έκαμε για να ολοκληρωθεί. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό, να μην κρινιάζουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό, θα το απολαύσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τα παιδιά. Και με αυτή την έννοια, ως μια θετική εξέλιξη μπορεί να χαρακτηριστεί. Τώρα τα επιμέρους περί του ποιος έχει την ας πούμε την πατρότητα και τα σχετικά, αυτά συμβαίνουν συνήθως, δεν είναι πρώτη φορά που κάποιος παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει αυτό που θεωρεί ότι είναι σωστό. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος χειρίστηκε το θέμα, ποιος έφερε τη χρηματοδότηση και εν πάση περιπτώσει για να μην ξεχαστεί ότι είχε οποιαδήποτε συμβολή σε ένα έργο που είναι εποφελές. Αλλά αυτή την έννοια το κατανοούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Να πάμε τώρα στα δικά σας, γιατί βλέπω ότι έχετε μια έντονη δραστηριότητα. Έχετε κάνει 4 κέρδιες παρεμβάσεις και θα θέλαμε να τις κουβεντιάσουμε, πιστεύοντας ότι ο χρόνος θα μας πάρει να τις πούμε και για τις 4.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη, που έχει να κάνει με τον αντιπλημμυρικό αγωγό της Αγίας Εφημίας, όπου φαντάζομαι ότι η παρέμβασή σας και αυτό που ζητάτε, να διακοπούν οι εργασίες μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, είναι και μια κοινή απέτηση από τους πολίτες εκεί και τους κατοίκους.
2: Ναι, διερμηνεύουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, έχοντας αφουγκραστεί τι συζητείτε στην περιοχή, και λογικό είναι το αίτημα. Δηλαδή, είναι τέτοια η φύση του έργου, που αν μπει μπροστά και αρχίσουν να γίνονται εργασίες στην καρδιά του οικισμού της Αγίας Εφημίας, θα είναι μια καταστροφή για την δραστηριότητα την καλοκαιρινή. Άρα με αυτή την έννοια υιοθετήσαμε το αίτημα των ανθρώπων της περιοχής, αλλά νομίζω ότι είναι αίτημα και του Δήμου Σάμις.
1: Ναι, γιατί Επομένως, πριν από κάποιο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ζητήσει και οι ίδιοι να πάνε, νομίζω, στον Δήμαρχο να συγκαλέσει ένα δημοτικό συμβούλιο με αυτό το θέμα.
2: Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρος, ότι υπάρχει επιστολή του Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη. Οπότε δείτε το, γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό.
0: Αυτό λόγω της τουριστικής περίοδου, έτσι.
2: Ναι, είναι φανερό ότι αυτό είναι. Αυτό που ζητείτε είναι να πάει πιο πίσω, γιατί σας είπα, οι εργασίες αυτές, εάν γίνουν έξω από τον οικισμό και πίσω, εντάξει, προφανώς δεν θα απασχολήσει. Αν όμως ο σχεδιασμός του αναδόχου έχει να κάνει με εργασίες που είναι σε βασικά σημεία του δικτύου του οδικού, αλλά και στην παραλία της περιοχής, είναι καταστροφή, πλήρης καταστροφή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή αυτός ο οικισμός, ο οποίος είναι ένας μικρός οικισμός, που πρέπει να έχει την ησυχία του και μακριά από τέτοιες δραστηριότητες.
0: Μήπως όμως μετά, εάν το πάμε για το Σεπτέμβρη που θα αρχίσουν και οι βροχές και τα λοιπά, αρχίσει η άλλη γκρίνια ότι δεν έκανε τίποτα η περιφέρεια για αυτό το θέμα, λέω εγώ τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι αυτοί που το ζητάνε δεν καταλαβαίνουν τι ζητάνε. Και αυτοί ξέρουν ότι υπάρχει η περίπτωση το φθινόπωρο να βρέχει ή να δημιουργούνται φαινόμενα τέτοια, αλλά νομίζω η ουσία είναι ότι το έργο δεν θα πάθει κάτι. Ένα έργο που είναι ταλαιπωρημένο βέβαια διαχρονικά, εάν αφήσει το καλοκαίρι να περάσει, και στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω αυτή είναι η μια λογική που πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά σε δώσει η αποφάση είναι στα χέρια άλλων.
0: Να σας παρακαλέσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να είστε σε σταθερό, διότι η σύνδεσή μας δεν είναι και τόσο καλή?
1: Για να μην χαθούν πράγματα από αυτά που...
0: Γιατί πρέπει να ακούμε εγώ τα πάντα. Είστε σε σταθερό? Μπορώ να σας πάρω σε σταθερό?
3: Τώρα ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα ακούμε καλύτερα.
3: Ωραία, ωραία, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ωραία, πάει αυτό, το προλάβαμε το πρώτο. Έχουμε τώρα τη σημερινή παρέμβασή σας για τον ντρόουν στη Λευκάδα και ζητάτε από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων δημόσια αποδοκιμασία και μέτρα. Αυτό τι σημαίνει, για ποιο λόγο το κάνετε?
3: Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν μπορεί να είμαστε αδιάφοροι για αυτό που συνέβη στη γειτονιά μας. Δεν μπορεί. Δεν είναι αυτό να, θα μου πείτε, δεν είναι δική μας δουλειά να αντιδράσουμε. Είναι. Γιατί αν υπάρχει αυτή η λογική που επιτρέπει στον καθένα να παρεμβαίνει και να λέει ψέματα ή να προσπαθεί να παραπλανήσει, όπως έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον πρώτο χρόνο που μίλησε για διεθνή ύδατα.
0: Εχθές τα μπάλωσε εχθές.
3: Ναι, τα μπάλωσε, αλλά αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δηλαδή τι να πιστεύουμε από έναν υπουργό ο οποίος σε αυτό το πλαίσιο βγαίνει και λέει ό,τι λέει την πρώτη μέρα, μετά τα μαζεύει γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να σταθεί αυτό το οποίο είπε, είναι εξωφρενικό και αστείο βέβαια. Και νομίζω ότι πέρα από αυτά, για να τα βάλουμε στην άκρη, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ο Περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα να το αναδείξει ως τέτοιο. Ποια είναι δηλαδή η ασφάλεια της περιοχής όσον αφορά το εθνικό ζήτημα, τη διασφάλιση του ότι είμαστε ως Ιόνια νησιά στα πλαίσια μιας ευνομούμενης πολιτείας, η οποία προστατεύει τις περιοχές της, την οικονομία, τους ανθρώπους της. Υπάρχει η απάντηση σε αυτό ή δεν υπάρχει? Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό. Λέμε ότι πρέπει να θέσει το ζήτημα ως τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να νιώθουν ασφαλείς οι πολίτες των Ιωνίων νήσων, γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε ότι τα προβλήματα είναι στο Αιγαίο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, είναι και στο Ιόνιο.
0: Συμφωνώ κάποιο, απόλυτα λοιπόν μαζί σας, γιατί μιλώντας με συνδημότες μου πολλούς, έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Κάποιοι λένε τι γίνεται, έρχονται από την Αλβανία, έρχονται
1: όχι
0: από...
1: Όχι, αυτό ήταν από τη βάση, την Ουκρανική βάση στη Λιβύη.
0: Λέω ο κόσμος το τι λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει ανησυχήσει, έχει αρχίσει να ανησυχεί.
3: Υπάρχει μια ανησυχία.
0: Είναι γεγονός.
3: Και εγώ σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν έχω μιλήσει και για τις διάφορες διεκδικήσεις που βέβαια δεν έχουν εθνικό χαρακτήρα, αλλά που συμβαίνει από διάφορες ομάδες αλβανικές του εξωτερικού, που παρουσιάζουν στις σημαίες τις οποίες βγαίνουν στη δημοσιότητα και σε διάφορες παρελάσεις τμήματα της ελληνικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και την Κέρκυρα ολόκληρη, να είναι τμήμα της Αλβανίας. Αυτά θα μου πείτε μπορεί να είναι και φεδρά για κάποιον. Σωστά. Αλλά όταν αυτά τα βάλεις σε ένα συνολικό πλαίσιο και δεις τι μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε στιγμή, πρέπει νομίζω ακριβώς εκεί να υπάρχει η παρέμβαση του θεσμικού εκπροσώπου, ο οποίος ζητά να έχει μια, ας πούμε, εξασφάλιση από την επίσημη πολιτεία ότι ό,τι και να είναι αντιμετωπίζεται και εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύουμε να έχουμε τα χειρότερα. Λέω και σε αυτό το θέμα, με συγχωρήστε με, ότι σκεφτείτε τις συνέπειες αν τα πράγματα πήγαιναν λίγο διαφορετικά. Και επίσης σκεφτείτε ποια είναι η λογική της εμπλοκής της χώρας και της περιοχής σε ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο.
0: Και να πούμε ότι ανακαλύφθηκε τυχαία, έτσι.
3: Για την οικονομία και για οτιδήποτε, έτσι.
0: Και να πούμε ότι ανακαλύφθηκε και τυχαία, δεν ανακαλύφθηκε.
3: Ναι, ασφαλώς.
1: Από ψαράδες.
0: Ναι, αν δεν ήταν οι ψαράδες, δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα.
3: Με αυτή την έννοια θέτουμε το ζήτημα της παρέμβασης του Περιφερειάρχη. Ξέρουμε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του τα θέματα της άμυνας και της ναυσιπλοείας, αλλά είναι ο άνθρωπος που έχει ένα λόγο για τα ζητήματα που συμβαίνουν στην περιοχή του.
0: Άρα ζητάμε να υπάρξει και κάποια, κατά κάποιο τρόπο, περιπολία,
1: κάποια μέτρα ασφάλειας, εν πάση περιπτώσει.
3: Κοιτάξτε, εδώ αυτές οι περιπολίες είναι θέματα εθνικής ασφάλειας, είναι του λιμενικού, είναι του ελληνικού ναυτικού, αλλά θα μπορούσαμε να απαιτούμε καλύτερη αστυνόμευση. Διότι στην πραγματικότητα η περιφέρεια Ιωνίσων δια του ΕΣΠΑ έχει χρηματοδοτήσει επανειλημμένα σκάφη του λιμενικού σώματος. Το λέω και με αυτή την έννοια. Δηλαδή εμείς δίνουμε χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάπου αλλού για να ενισχύεται το λιμενικό μας και καλά κάνουμε, αλλά και αυτό πρέπει να έρχεται πίσω με έναν τρόπο στους κατοίκους των Ιωνίων νήσων. Άρα λοιπόν, όπως σωστά τώρα κάνετε μια παρατήρηση, ας εντείνουν τους ελέγχους που κάνουν στην περιοχή και έχουμε μια αίσθηση ασφαλείας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη στελέχωσης.
3: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα, ναι. Τα λέτε μόνο σας, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη σας παρέμβαση.
1: Η οποία έχει να κάνει με τον κώδικα αυτοδιοίκησης, έτσι, για την ισιωτικότητα. Είναι, ναι, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
3: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η ισιωτικότητα, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε ως έκφραση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε χρόνια πίσω τώρα, πάει και έρχεται. Δηλαδή ως όρος βλέπουμε συχνά να απεικονίζεται σε έγγραφα, σε αποφάσεις, σε κείμενα. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ελληνικής επικράτησης δεν έχουμε δει, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, να εφαρμόζεται μία πολιτική η οποία να έχει αρχή και τέλος, δηλαδή να είναι μια συγκροτημένη πολιτική για την νησιωτική χώρα, που θα προβλέπει εκείνες τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα γενικότερα που ισχύουν, ούτως ώστε να ισοβαθμίζεται η ανάγκη της νησιωτικής Ελλάδας να είναι στα ίδια επίπεδα με την υπηρετική, για μια σειρά ζητήματα της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της συγκοινωνίας και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το θέμα παραμένει ανοιχτό για μια ακόμη φορά. Δηλαδή ο κώδικας επαναλαμβάνει σε πολλά σημεία για το θέμα της ιδιωτικότητας. Το ζήτημα είναι αυτό. Έχει συνέχεια σε νομοθετήματα. Μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή του καθενός μας που ζούμε σε νησιά, με συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες θα δείξουν αμέσως τα ωφελήματά τους. Να, την γνώμη μου, όχι. Αυτό επισημαίνουμε. Ότι δεν έχουμε μόνο διατυπώσεις.
0: Και γιατί να υπάρχει και ο διαχωρισμός, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αιγαίο, Ιόνιο, ενώ πρέπει να είναι ενιαίο. Θάλασσα η μία, θάλασσα η άλλη.
3: Για αυτά έχουμε δώσει πολλές μάχες στο παρελθόν. Έχουν γίνει αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή έχουμε πετύχει να μας αντιμετωπίζουν σε ένα σημείο και εμάς ως νησιωτική περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και εδώ διαφοροποίησεις, οι οποίες διαχρονικά μειώνουν την δυνατότητα των νησιών του Ιωνίου να ενσωματώνονται σε μια τέτοια πολιτική. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα για ο Ιωνίο, είναι η γενικότερη αντίληψη που, ενώ φαίνεται ότι την αποδέχεται στα λόγια το ελληνικό κράτος και τη βάζει και στα συνταγματικά του κείμενα, στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι για να το υλοποιήσει στην πράξη. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Και έρχεται και τώρα ο νέος κώδικας, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Δηλαδή λόγια που δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα την Τέταρτη, και μια που μας ακούνε και στη Γέρκυρα και στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο, έχουμε την Τέταρτη παρέμβασή σας, όπου καταγγέλλεται την απένταξη των εργοστασίων απορριμμάτων στην Γέρκυρα και τη Λευκάδα. Πάνω σε αυτό, ναι, τι έχετε να μας πείτε?
3: τι να πω, τα λέει μόνο του αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια πολιτική η οποία αυτοαναιρείται. Έγινε ολόκληρη ιστορία για το εργοστάσιο της Κέρκυρας, πέρασε από 40 κύματα και φτάσαμε να γίνονται οι εκδηλώσεις, τώρα τελευταία της μόδας, όταν υπογράφεται σύμβαση να γίνονται εκδηλώσεις, ενώ η λογική δική μας ήταν πάντα και είναι ότι οι εκδηλώσεις που να γίνονται θα τελειώνουν τα έργα, όχι όταν ξεκινάνε οι συμβάσεις. Τέλος πάντων, γίνανε εκδηλώσεις τον προηγούμενο χρόνο προς το τέλος και τώρα βλέπουμε ότι το έργο αυτό έχει απενταχθεί. Είναι δηλαδή έξω από χρηματοδότηση, δεν έχει λεφτά. Και δεν είναι σαφές αν θα τα αποκτήσει ποτέ. Γιατί αυτό το οποίο γράφει στο κείμενό του ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος υπογράφει τις απεντάξεις των έργων αυτών μεταξύ άλλων 32 που είναι εκεί, λέει ότι θα εξεταστούν στο μέλλον. Και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή αν μείνουν από τα άλλα έργα που προωθούνται, θα δούμε. Αυτό είναι ένα πολύ, ας πούμε, στον αέρα ζήτημα το οποίο αναζητά απαντήσεις και μας προκαλεί εντύπωση, γιατί ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή και ο ΦΟΣΔΑ για δύο τέτοια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια τηρούν σιγή χτυρία. Ήταν η προοπτική τους, τι θα κάνουνε, θα τα κλείσουν αυτά, θα μην γράψει τη σύμβαση χωρίς να γίνεται έργο, θα γίνει έργο, που αναζητούν χρήματα, έχουν κάποιο πλάνο εν πάση τόσο. Δηλαδή η μισή περιφέρεια θα είναι στον αέρα.
0: Μάλιστα.
3: Προοπτική. Αυτό είναι σοβαρό το θέμα.
0: Ναι. Προβλέπετε ότι θα δοθεί, μπορεί να δοθεί λύση δηλαδή, κατά την άποψή σας. Πάλι δεν έχουμε.
3: Εδώ.
0: Πάλι εδώ.
3: Γιατί για... εδώ.
0: Τη γραμμή, τη γραμμή, τη γραμμή, τη γραμμή. Δεν ακούγεστε καλά. Η απάντησή σας δεν ακούστηκε καν. Μιλήστε λίγο
3: πάλι. Ακούτε.
0: Ναι.
3: Λέω, ναι. Λοιπόν ότι, λέω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να ανοίξουν όλα τα χαρτιά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο μια έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις έξι περιοχές που προγραμματίζει λίγο σαφώς βέβαια στον χρόνο η κυβέρνηση να κάνει μονάδες. Λοιπόν, να πω, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Επομένως, μήπως περιμένει η κυβέρνηση και οι εταιρείες που βρίσκονται από πίσω να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο και γι' αυτό αφήνει στον αέρα τα εργοστάσια. Αλλά αυτά πρέπει να τα πει κάποιος, να απαντήσει, να πει τι γίνεται. Γιατί εντωμεταξύ, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, οι Κερκυραίοι και οι Λευκαδίτες, αλλά κυρίως οι Κερκυραίοι, πληρώνουν ανάκριβα τη μεταφορά των απορριμμάτων στη μισή Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί φεύγουν τα απορρίμματα κάθε μέρα και τρέχουν στη μισή Δυτική Ελλάδα. Αυτό αποστερεί, και νομίζω το έχετε δει γιατί έχει συζητηθεί, αποστερεί πόρους από τους δήμους της Κέρκυρας,
0: ναι,
3: που δεν έχουν να πληρώσουν από τα τέλη, δεν φτάνουν τα χρήματα. Παίρνουν χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από άλλα έργα που πρέπει να κάνουν και τα δίνουν στη μεταφορά των απορριμμάτων.
0: Και αντιμετωπίζουν και πρόβλημα καθαριότητας.
3: Ναι, φυσικά.
0: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα για την Κέρκυρα. Για το τέλος σας έχω μια ερώτηση. Διαβάσατε σήμερα μια ανακοίνωση που έχει κάνει η έπαρχος Ιθάκης, η κυρία
1: Σαρδελή.
0: Ναι, στον αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών
1: ότι βρέθηκε εκεί ο κύριος Σπύρος Αργυρός και μίλησαν για θέματα υγείας καθημερινότητας.
0: Ότι η Ιθάκη δεν μπορεί να περιμένει, το διαβάσατε?
3: Κάπου είδα τον τίτλο, δεν είδα πιο μέσα. Τι δεν μπορεί να περιμένει ακριβώς?
0: Δεν μπορεί να περιμένει για τα θέματα υγείας της καθημερινότητας των πολιτών και έτοιμά της είναι οι συντονισμένες και άμεσες παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
3: Ναι, σε ποιος το λέει δηλαδή?
0: Το λέει στον αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών, στην ίδια
1: δηλαδή
0: περιφέρεια.
1: Δηλαδή στην ίδια της την παράταξη.
0: Η ίδια δεν είναι?
3: Εντάξει, γι' αυτό και εγώ ρώτησα, μήπως έχω καταλάβει λάθος. Αυτές είναι δηλώσεις που από τη μια αντικατοπτρίζουν μια κατάσταση ενδεχομένως προβληματική που μπορεί να υπάρχει για αυτά τα θέματα στην Ιθάκη ή στα νησιά τα μικρά, και τα διέξοδα των πολιτικών που ακολουθούνται. Είτε αυτές είναι κυβερνητικές πολιτικές. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε 15 μέρες πάει και ένας υφυπουργός, υπουργός, γενικός γραμματέας στην Ιθάκη και όλοι εκεί φιλούνται και αγκαλιάζονται και βγάζουν φωτογραφίες. Λύνουν κανένα πρόβλημα της Ιθάκης, προκειμένου. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επίσης ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της Ιθάκης. Ας τα θέσει στο Συμβούλιο που έχουμε μεθαύριο η έπαρχος αυτά τα θέματα, να πάρει απάντηση από τον Περιφερειάρχη, αν τα λέει, μην τα λες ανακοινώσεις.
0: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Σε μια ίδια παράταξη που μπορεί να είναι διαφορετικές οι θέσεις, δεν θα πρέπει να συνομιλούν μεταξύ τους και ιδιαιτέρως χωρίς να παίρνουμε χαμπάρι εμείς τι κάνουνε? Έτσι δεν πρέπει να γίνεται?
3: Έτσι πρέπει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Από την εποχή της κυρίας Κράτσα που έλειπε συνεχώς και δεν μπορούσαν ποτέ να συνεχθούν μεταξύ τους, μέχρι και σήμερα που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με τα πολλά ταξίδια τα αλλεπάλληλα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εσωτερική επικοινωνία. Ο καθένας λέει ότι του κατέβει και ενδεχομένως περιμένει να πάρει απαντήσεις δημοσίως, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει δεν είναι οι εντυπωσιασμοί και οι δηλώσεις αυτού του είδους, είναι η αποτελεσματικότητα που λειτουργεί μια αρχή όπως είναι προκειμένου η περιφερειακή. Αυτό είναι το θέμα. Και από δηλώσεις έχουμε πολλές. Μπορούμε να καταγράψουμε πολλές διαχρονικά. Πολλών.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις μας και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί η συζήτησή μας ήταν αρκετά περιεκτική και μπορέσαμε και τα ολοκληρώσαμε όλες τις ερωτήσεις.
3: Είδατε, τα είπαμε όλα γρήγορα.
0: Βέβαια. Αν θέλετε κάτι να πείτε εσείς, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας. Ή αν έχετε καμιά άλλη έτοιμη.
3: Όχι, απλώς θέλω να πω ότι η περίοδος είναι τέτοια που γεννά συνεχώς θέματα για συζήτηση και όσο πάμε προς την επόμενη περίοδο, είτε αυτό είναι οι βουλευτικές εκλογές είτε είναι οι αυτοδιοικητικές, γιατί περνάμε πια στο δεύτερο μισό της θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών, δηλαδή όλα πάνε σε μια άλλη τροχιά που είναι προφανές ότι θα γεννούν συνεχώς συζητήσεις. Και αυτό, αν το συνδυάσει κανένας και με την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και με την αδυναμία επίλυσή τους πολλές φορές, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε να λέμε.
0: Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος ετοιμάζεται να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές και θα αφήσει την αυτοδιοίκηση. Ισχύει αυτό, κύριε Γαλιατσάτε μου?
3: Τι πουλάκι ήταν αυτό?
0: Ένα πουλάκι, ήταν πολιτικό πουλάκι.
3: Μάλιστα. Τα πουλάκια και λαϊδάνε, αλλά καλύτερα να τα ακούμε για τη μελωδία τους και όχι για τα λόγια που λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τέτοια. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Τώρα θα δούμε εδώ μπροστά μας, ο χρόνος κυλάει. Και οι προκλήσεις υπάρχουν. Θα δούμε. Εντάξει.
0: Καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλιατσάτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
4: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: τη συνδυάσαμε με την οικονομία
6: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 2671-052-251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

3. Come on, girl.

0: Εδώ είμαστε και
1: πάμε
0: δεν ξέρω.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Α, τι έχουμε
0: πριν
1: παρέμβαση.
0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να πάμε στις παρεμβάσεις των ακροατών.
1: Ναι.
0: Διότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος είδες ότι είχαμε κάποια τηλεφωνήματα σχετικά με το θέμα του αγωγού στην Αγία Ευφημία.
1: Ναι.
0: Οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι επιστήμονες και δεν είναι οι δήμονες, λένε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω και δεν ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω, που έτσι θα δοθεί η σωστή λύση. Αυτό σε γενικές γραμμές αυτό λένε. Και μάλιστα είπανε ότι ένα γνωμικό, ότι όταν ένας μηχανικός ετοιμάζεται να χτίσει μια πολυκατοικία, ξεκινάει από τα θεμέλια και καταλήγει στους ορόφους. Εδώ λέει εμείς πάμε αντίθετα, και όταν θα έρθει το φθινόπωρο και θα αρχίσουν, που δεν θα υπάρχει φθινόπωρο, θα υπάρχει κατευθείαν χειμώνας όπως είπες, και πλακώνουν τα νερά, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Εάν δεν αποκατασταθεί το θέμα από τις κορυφές και από τα βλάκια απάνω, και όσο οι εταιρείες δεν αποκαθιστούν τις υποχρεώσεις που έχουν για τα βλάκια και για τη ροή του νερού, το πρόβλημα δεν πάνε να κάνουν, λέει, έργα. Όσα έργα και να κάνουν κάτω θα πνίγονται. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία κατοίκων της περιοχής που έχουν άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα πάμε στα πρωτοσελίδα σου.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας.
1: Πάντα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1 του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό πολύ σοβαρό.
1: Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν είναι το δεύτερο θέμα.
0: Και για όσους δεν το έχουν πάρει
1: λίγο,
0: παραπάρει,
1: το έχω,
0: θα σας το πει.
1: Θα το πούμε σε λίγο.
0: Σκληρίδουλα. Τραγικό
1: γιατί
0: γεγονός.
1: Το έχουμε.
0: Τραγικό γεγονός.
1: Από κόσκινο, επιδόματα και απαλλαγές ένφια, διασταυρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά λογισμικά. Η εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και άλλο θέμα. Για τα ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Η εφημερίδα Απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ, που είναι τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Κραυγή αγωνίας πριν να βουτήξουν στο κενό δύο 17χρονα κορίτσια από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Η εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Δεύτερο θέμα, ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Χθες είχαμε πάλι μία εισβολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μπήκανε μέσα και τα κάνανε λαμπόγιαλο. Επίσης, νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Βαριά εκτεθειμένοι Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας και Παύλος Μαρνάκης. Εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις με ένα θυμωμένο, οργύλο και αιμονικό τρόπο. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σοκ από βουτιά θανάτου 17χρονων κοριτσιών. Κατέληξε η μία κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση, η φίλη της. Το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι, τι εξετάζουν οι αρχές. 764 κλήσεις για αυτοτραυματισμό και αυτοκτονίες είναι αυτές που δέχθηκε το 2025 το χαμόγελο του παιδιού.
0: Όπως αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, το χτεσινό είναι αποκορύφωμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επίσης, άλλο θέμα, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις και τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για την μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 7 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει χρησιμοποιείται το 45% των πόρων και στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπληττε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από γεραπετρίτη και δέντια, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Εστία, κυβέρνηση για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ. Αθώοι οι κατηγορούμενοι για το κέρασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Επισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και ως το Δυτικής Αττικής. Από απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Μάχη μέχρι και την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων για πανεπιστήμια ΑΕ. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Η εφημερίδα Πολίτικα λεσπάει ταμεία. Έλα δευτερόλεπτο. Ναι, σπάει τα ταμεία της ΔΕΗ το ενδιαφέρον για πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ από ξένους επενδυτές. Υπάρχει ζήτηση. Επίσης, νέο παραλήρημα, οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Στο Στόχαστρο, ο Υπουργός Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, εύσημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας και μάχη για δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη είναι η δημοσκόπηση της Interview.
0: Τι να πω. Τι να πω.
1: Ναι, διάβαζα και
0: κάποιο. Το ότι επιστρέφει ο Τσίπρας ως σωτήρας, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Ας με συγχωρέσουν.
1: Δούμε σε λίγο τη
0: δημοσκόπηση. Ας με συγχωρέσουν οι ακροατές. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Επιστρέφει, ναι. Ο άνθρωπος που μας έκανε τα τόσα, επιστρέφει ο Σωτήρας.
1: Ωραία, θα τη δούμε σε λίγο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα, το άβατο, τα drones και το δίχτυ ασφαλείας. Σκάφος ακροτηρίας σε τον Σταύρο Φλόρο. Επίσης, γιατί οι 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Συγγνώμη, σας αγαπώ, και μετά κραυγές. Η εφημερίδα Star, φωνικό Survivor.

0: Χθες τον, τη συμπάθειά σου στο προηγούμενο, τον κόρο, πώς τον λέγανε, το...
1: Α, ο κόρο, ναι, ναι, ναι.
0: Άκουγα ότι και ο ίδιος γλίτωσε από θαύμα, γιατί και αυτός έκανε ψαροτούφεκο, γιατί το, τα σκάφη αυτά, όταν τρέχουν, η πλώρη ανεβαίνει τόσο πολύ ψηλά,
1: ναι, σωστά,
0: που ο χειριστής δεν βλέπει μπροστά. Και αν αυτός, την ώρα που ερχόταν ένα τέτοιο σκάφος απάνω του, δεν βουτούσε κάτω, θα ήταν και ο ίδιος,
1: ναι,
0: στον ίδιο παρανομαστή ή και χειρότερο. Το άκουσα χτες από τον κόρο.
1: Λοιπόν, επίσης, για τις 17χρονες, τι τις έσπρωξε στο κενό, γιατί έπεσαν μαζί χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο οι δύο φίλες, η τεράστια ψυχολογική πίεση και το σημείωμα που άφησε η μία. Επίσης, βλέπω εδώ κριτική για το πόθεν έσχες, ενώ ο άνθρωπος χαροπαλεύει. Η ιεροσιλία για τον Μιλωνάκη. Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τουλάχιστον αυτές τις δύο 17χρονες ότι χθες προέβησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα σημειώματα που άφησαν τα κορίτσια αναφέρεται κατάθλιψη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα, στην Ελλάδα το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας την δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα, και το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει μια εθνική δράση για την ψυχική υγεία των νέων, εστιάζοντας και στον αυτοτραυματισμό, ο οποίος αφορά τουλάχιστον ένα στα 6 παιδιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι κοπέλες αυτές ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα κιόλας, και αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην ζωή τους. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή τι θα μπορούσα να σχολιάσω. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Πιάστηκαν χεράκι-χεράκι και έπεσαν στο κενό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πρωτοφανές.
1: Αυτό είναι το γεγονός.
0: Ακριβώς.
1: Το πριν πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
0: Ενδεχομένως οι οικογένειες να τις πίεζαν να σπουδάσουν, γιατί το θέμα όλο, από ό,τι είδαμε στο σημείωμα που άφησε η μία η κοπέλα,
1: ναι, ένιωθε μία πίεση,
0: ένιωθε
1: ψυχική
0: μία πίεση. Ακριβώς. Και μάλιστα είπε: ζητάω συγγνώμη μαμά και μπαμπά, δεν θα πετύχω στις Πανελλήνιες, δεν θα μπορέσω να πάρω ένα χαρτί για να μπορέσω να βγω σωστή στην κοινωνία, οπότε θα είμαι ένα άχρηστο, ένας άχρηστος άνθρωπος, οπότε δεν τη θέλω αυτή τη ζωή. Αυτά λέει σε γενικές γραμμές,
1: λοιπόν,
0: στους γονείς της.
1: Από αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σχέση μπορεί να είχε ένα παιδί, αυτό το παιδί, με τους γονείς της. Για να γράψει όλα αυτά και να κάνει μία βουτιά στο κενό, πάει να πει ότι δεν μπορούσε καν να τα πει στους γονείς της όλα
0: να
1: αυτά.
0: Να συνεννοηθεί με τους γονείς της δεν μπορούσε. Ναι. Κοίτα, υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι οι γονείς κάνουν τα πάντα, δουλεύουν πολλές ώρες, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, και για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτά στο παιδί δουλεύουν, και έτσι αποξενώνεται η οικογένεια. Λοιπόν, είναι πολλά.
1: Ένας γονιός, θα πω πρέπει, γιατί προφανώς δεν ισχύει, πρέπει να έχει την ικανότητα, βλέποντας το παιδί του, να αντιλαμβάνεται αν είναι καλά ή όχι. Πρέπει να το καταλαβαίνει από μέτρα. Βλέποντάς το παιδί σου, όχι ακούγοντάς το, γιατί προφανώς εδώ δεν υπήρχε αυτό, το να ακούσουν τα παιδιά τους. Βλέποντάς το, θα πρέπει να καταλαβαίνεις εάν το παιδί σου έχει κάτι. Μπορεί να είναι στεναχωρημένο, μπορεί κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εκεί θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να το καταλάβεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα κορίτσια βίωναν μια τέτοια κατάσταση, φαντάζομαι ότι δεν ξύπνησαν χθες

0: άσχημα και πήρανε μια τέτοια απόφαση.
1: Για
0: προφανώς.
1: Μία υπάρχει η είδηση ότι 6 μήνες τώρα.
0: Έξι μήνες τώρα οι γονείς δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
1: Δεν θα είχαν ασχοληθεί με τα παιδιά.
0: Οπότε καταλήγουμε πάλι στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το θέμα και ας πάμε στη δημοσκόπηση, πριν περάσουμε δηλαδή στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, για να δούμε τι γίνεται. Στην ερώτηση λοιπόν, αν την επόμενη, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Το 26,8 λέει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Το 13,7 λέει θα ψήφιζα το κόμμα του Τσίπρα. Και το 13,2 λέει το Πασόκ. Το 7,8 λέει την κυρία Καριστιανού.
1: Χωρίς να ξέρουμε τι λέει η κυρία Καριστιανού.
0: Έρχεται μετά με 5,2 το ΚΚΕ, με 5,1 η Ελληνική Λύση, με 4,9 η Πλεύση Ελευθερίας, με 3,3 η Φωνή Λογικής, 2,7 το Μέρα 25, 1,8 ο κύριος Κασελάκης, 0,9 ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,8 η Νίκη, 0,6 η Νέα Αριστερά, ενώ υπάρχει 2,7 που λέει θα ψήφιζα κάτι άλλο, ενώ υπάρχει και έναν αποφάσιστο 10,5%. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε λοιπόν στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία όμως δεν έχουμε το «δεν έχω αποφασίσει ακόμα», δηλαδή το «δεν έχω αποφασίσει» έχει ενσωματωθεί σε όλα τα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το 30,1% λέει Νέα Δημοκρατία. Έτσι τώρα το βλέπουμε από αυτή την πλευρά. Το 15,1 λέει Τσίπρα. Το 14,9 λέει Πασόκ. Το κόμμα Καριστιανού λέει 8,7. Το ΚΚΕ το 5,8. Η Ελληνική Λύση 5,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5, 3,5 Φωνή Λογικής και μέχρι το 3,1 το Μέρα 25. Από εκεί και κάτω όλα είναι κάτω από το 2,5.
1: Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, ή μάλλον το έχω καταλάβει, φαίνεται, κοίτα, με όλες αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στην κοινωνία, με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με το ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης που κριτικάρεται από τους πάντες, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, γιατί ενδεχομένως να μην τραβάει ο Ανδρουλάκης και έτσι να μένει και αυτό που λέει ο Τσίπρας ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν,
1: πάει πάνω εκεί.
0: Πάνω σε αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: ερώτηση.
1: Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
0: Λοιπόν, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας?
1: Μην μου πεις, λένε Μητσοτάκη.
0: Το 31% αυτό λέει.
1: Μάλιστα.
0: Το 16,9 λέει κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Το 15,1 λέει τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και το 10,7 λέει τον κύριο Ανδρουλάκη. Έρχεται η κυρία Καριστιανού μετά. Μετά ο κύριος Κουτσούμπας, μετά ο Βελόπουλος, μετά η Κωνσταντοπούλου, η Λατινοπούλου και μετά το χάος, εν πάση περιπτώσει.
1: Δηλαδή με το που βγήκε ο Τσίπρας και λέει δεν υπάρχει αντιπολίτευση να χτυπήσει το Μητσοτάκη, εγώ είμαι εδώ, το πιστέψανε όλοι και ο Αδουλάκης πάει περίπατο.
0: Υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση που έκαναν στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση. Κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός θα πάει σε πρόεδρες εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία? Το 45,4% λέει ναι, θα πάει σε πρόεδρες εκλογές. Το 50% λέει θα εξαντλήσει την τετραετία. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ένα 4,6%.
1: Με τόσα σκάνδαλα, με τόση στεναχώρια, με τόση πείνα, με τόση ακρίβεια, με τόσους πολέμους κτλ. Και βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης πάει μπροστά, από εκεί και πέρα έχει δίκιο ο Τσίπρας που λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά με τον Τσίπρα πάλι. Έλα Παναγία μου.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
14: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαι.
1: Έχουμε αφήσει μία
0: εκκρεμότητα. Για να την ακούσουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει εκκρεμότητα την ανακοίνωση της κυρίας Κράτσα. Δεν τη διαβάσαμε. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Τα Βεργότη επιστρέφουν στο αναβαθμισμένο στάδιο εργοστολίου. Συνοδεύονται από το όραμα και την υπογραφή της Περιφερειακής Αρχής. Ιόνιο δυνατά, καθένης υψηλά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Περιφερειακή Παράταξη Ιόνιο δυνατά, καθένης υψηλά για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Εργοστολίου και την επανεκκίνηση των αθλητικών αγώνων Βεργότια. Έργο το οποίο σχεδιάσαμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του, αναφέρει η πρώην Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Με την υπαριθμόν τάδε τέλος πάντων απόφαση ένταξης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων αστικές και αθλητικές αναπλάσεις της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων κατόπιν συνεργασίας με τους Δήμους. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη τα έργα αφορούν την αντικατάσταση δαπέδου στίβου του Δημοτικού Σταδίου Εργοστολίου, το νέο γήπεδο 8x8 και αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Όμαλα, αντικατάσταση χλωοτάπητα στα Φαρακλάτα, νέο παρκέ δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο Λιξουρίου, νέο χλωοτάπητα στο γήπεδο Ιθάκης και υπάρχει και υπουργική απόφαση. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των παραπάνω έργων. Η επιλογή του εστιασμού της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης σε υποδομές αθλητισμού στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος εκφράζει και το όραμα του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραβλού, ο οποίος με συστηματικό αγώνα εργάστηκε με ποικιλία δραστηριοτήτων και έργων για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τις αθλητικές ταυτότητες της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, αυτά.
0: Λέει η κυρία Κράτσα.
1: Αυτά λέει η κυρία Κράτσα για τα Βεργότια.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τι να πει κανείς. Επανεμφανίστηκε. Καλώς μας ήρθε.
1: Θα συνεχίσουμε λίγο με τα Βεργότια.
0: Ναι, αφού ξεκινάμε με τον Ντόγλου και κορυφαίους αθλητές.
1: Ναι, στο Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 5.
0: Στο Δημοτικό Στάδιο Εργοστολίου.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα την Παρασκευή θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου δεξίωση υποδοχής του Διεθνούς Meeting Βεργότια 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτή στα Κουρκουμελάτα.
1: Σε 7 παρα 10.
0: 7 παρα 10.
1: Παρασκευή.
0: Θα παρευρεθούν ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αθλητές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδιοργανωτών και των χορηγών.
1: Μάλιστα. Έχουμε όμως και το πρόγραμμα.
0: Για να τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα σας το ξαναπούμε βέβαια και μεθαύριο εννοείται για να το έχετε. Λοιπόν, το meeting ξεκινάει στις 5 η ώρα το απόγευμα με παιδικά αγωνίσματα. Στις 5 και 20 ξεκινάει ο αγώνας του άλματος σε ύψος γυναικών. Ξεκινάμε έτσι. 5 και μισή θα έχουμε την τελετή έναρξης. Ναι, στις 6 παρα 10 θα έχουμε 80 μέτρα εμπόδια κοριτσιών κάτω των 16 ετών, άλμα σε μήκος ανδρών στις 6, 6 και 5 100 μέτρα εμπόδια γυναικών, 6 και 10 σφαιροβολία ανδρών, 6 και 20 110 μέτρα εμπόδια ανδρών, στις 6 και 35 παράλληλα θα έχουμε 100 μέτρα γυναικών και άλμα σε ύψος ανδρών. Λοιπόν, και στα δύο υπάρχει κεφαλονίτικη παρουσία. Αφενός στα 100 μέτρα γυναικών έχουμε την Αποστολή Αντωνάτου και στο άλμα σε ύψος ανδρών έχουμε το Χαρέλη Βυζάτο. Και τα δύο 6 και 35. Το βλέμμα σας δηλαδή θα πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά. Λοιπόν, στις 7 παρατέταρτο 100 μέτρα ανδρών, 7 άλμα σε μήκος γυναικών και 7 και 5, 80 μέτρα κοριτσιών κάτω των 16 ετών, 7 και 10, 80 μέτρα αγοριών κάτω των 16 ετών επίσης. 7 και 25, 200 μέτρα γυναικών, 7 και 40, 200 μέτρα ανδρών, και 8 παρά 5, 400 μέτρα ανδρών. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το meeting.
0: Για μία μέρα γίνεται?
1: Συγκεκριμένα για 3 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όμως, περιλαμβάνει τα πάντα, μπορούν να εκτελούνται, να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα περισσότερα αγωνίσματα, έτσι. Καθώς αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάει το άλμα σε ύψος γυναικών, ας πούμε, για παράδειγμα 5 και 20, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μέσα σε ένα τέταρτο θα έχει τελειώσει, όπως επίσης και το άλμα σε μήκος ανδρών. 6 ξεκινάει, 6 και 5 έχουμε τα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών, 6 και 10 τη σφαιροβολή ανδρών. Το άλμα σε μήκος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 7 παρά, που λέει ο λόγος.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι...
1: ίσως και παραπάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Ίσως και παραπάνω ανάλογα με, με τις συμμετοχές.
0: Ναι. Να πούμε όμως ότι, αν πραγματοποιηθούν ρεκόρ, αναγνωρίζονται.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα. Μπαίνουν μέσα στο εθνικό πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Ποιο πρωτάθλημα?
0: Τους έγας, δεν βγαίνεις.
1: Ναι, καταγράφονται.
0: Καταγράφονται. Εντάξει, κακή εκτίμηση έτσι όπως το είπα. Καταγράφονται, ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία, άρα είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό.
1: Καλό θα είναι να πάρετε τα παιδιά σας, να πάτε να τα παρακολουθήσετε. Ενδεχομένως να μην υπάρξει άλλη φορά η ευκαιρία να δείτε από τόσο κοντά αθλητές υψηλού επίπεδου. Γιατί δεν είναι μόνο ο Τεντόγλου, είναι και άλλοι αθλητές, έτσι, ας μην τους μηδενίζουμε τους άλλους.
0: Και υπάρχουν και από το εξωτερικό.
1: Και από το βεβαίως.
0: Φίρμες.
1: Και είναι πραγματικά ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού. Φανταστείτε τώρα, έχουμε τον Ελιζέ Ρατζίμπι, είναι Καναδός, έχει 10,02 στα 100 μέτρα.
0: Άνεμος.
1: 20,86 στα 200. Ο Βρετανός Έλιοτ Τζόουνς στα 100 μέτρα είναι με 10,03. 0-2 ένας, 0-3 ο άλλος. Εδώ στους δρόμους ταχύτητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γκρέιβον Τζιλέσπι με 9,93 στα 100 μέτρα.
0: Αυτός πιο άνεμος.
1: Η Αμερικανίδα Τάλιθα Ντίγκς με 22,51 στα 200 μέτρα. Η Αϊμάρα Ναζαρένο από τον Ισημερινό. Από την Κύπρο έχουμε, από την Αγγλία έχουμε, από την Σκωτία έχουμε, από την Νορβηγία, και έχουμε και από το Μαυροβούνιο την άλτρια του ύψους Μαρία Βούκοβιτς.
0: Αυτή είναι φίρμα μεγάλη.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Η κορυφαία των σπριντ, Ραφαέλα Σπανουδάκη, εδώ ήδη, ναι, από τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Η Σοφία Ιωσηφίδου, η Σπυριδούλα Καρίδη, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Λάμπρος Βολίκας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έτσι, πάρα πολύ.
0: Που δεν ξέρουμε πότε θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να τους παρακολουθήσετε.
1: Λοιπόν, μεγάλη και δουλειά. Στα
0: και
1: δικά μας.
0: Και τα παιδιά.
1: Και στα δικά μας, να σας πω βεβαίως ποια είναι τα ονόματα. Χάρης Αλιβιζάτος στο άλμα σε ύψος, Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα. Μαζί τους Παναγής Στραβλός στα 400 μέτρα. Γκέρση Σουλεϊμανή στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα. Ελπίδα Δανελάτου και Αλέξης Μαρκόπουλος στο άλμα σε μήκος. Μαρία Βερούτη, Αριάδνη Αποστολάτου και Κώστας Μινέτος στο άλμα σε ύψος.
0: Λαμπρά αστέρια όλα του αθλητισμού της Κεφαλονιάς.
1: Και ευχόμαστε να λάμψουν ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογραφικού. δημογράφων.
3: Ελέκτρο Τίμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Ελέκτρο Τίμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι ωραίο, έτσι. Βέβαια δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάτι.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, οι συγγενείς του 68χρονου συνένεσαν στη δωρεά των οργάνων του.
1: Σπουδαία.
0: Η διαδικασία λήψης, προσέξτε, ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων του νοσοκομείου καθώς και ιατρικής ομάδας από την Ιταλία για τη λήψη μοσχεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του 68χρονου και ευχαρίστησε τους συγγενείς για τη συνένεσή τους στη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, συνεχάρη και το προσωπικό της ΜΕΘ, του χειρουργείου, του αναισθησιολογικού τμήματος και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να είναι η ζωή ενός άλλου. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και προσέξτε να δείτε, εάν ο ίδιος δεν είναι δότης, είναι τεράστιο μεγαλείο ψυχής.
1: Από τους συγγενείς, βέβαια.
0: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα είναι εκείνη η στιγμή που έρχεται ο γιατρός και σου λέει: ξέρετε κάτι, ο άνθρωπός σας είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει. Αυτοί οι άνθρωποι λένε στην ουσία ότι θέλουμε τα όργανα του να δοθούν
1: σε έναν άλλον άνθρωπο και να
0: σε
1: ζει.
0: Έναν άλλον άνθρωπο για να,
1: ζήσει μέσα από αυτούς.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί με το που γίνει αυτό, ουσιαστικά κόβεις κάθε ελπίδα, yeah, την οποία θα μπορεί να είχες, yeah, ότι ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει. Yeah. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά το μεγαλείο ψυχής.
1: Yeah. Δεν το συζητώ.
0: Ένας άνθρωπος θα πάρει, φανταστείτε, το σηκώτη.
1: 4-5 θα σωθούν.
0: Μετά έχουμε τους νεφρούς, έχουμε κερατοειδείς, δηλαδή καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά. Είμαστε υπέρ των δωρητών οργάνων. Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, και σε μία άλλη υπόθεση έχουμε τη δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου.
1: Oh.
0: Συνεχίζεται το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου με την εξέταση μαρτύρων για την κακοποίηση του παιδιού.
1: Εκεί λέει ο ένας το ρίχνει στον άλλον.
0: Καλά. Μία γιατρός του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι το παιδί ήταν παγωμένο και η μητέρα αρνήθηκε να το ζεστάνει ή να το βάλει στο ασθενοφόρο. Παιδίατροι του Πανεπιστημιακού περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση του παιδιού κατά τη μεταφορά του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Η μητέρα και η αδελφή της κατηγορούμενης ανέφεραν δυσκολίες στην παιδική ηλικία της 27χρονης μητέρας.
1: Μα κάπου άκουσα χθες στην τηλεόραση που είπαν κάποιοι από τις συγγενείς της ότι η γυναίκα αυτή είχε μυαλό παιδιού 10 χρονών, λέει. Μυαλό παιδιού 10 χρονών. Και έκανε όλα αυτά τα τερατώδη 10 χρονών.
0: Ναι, τόσο ώστε να μπορέσει να κάνει κακό σε ένα τρίχρονο.
1: Παναγία.
0: Προφανώς. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση συνεχίζεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τώρα μπορεί να ακουστεί πολύ, έτσι όπως θα το πω. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αντιλαμβάνομαι καν γιατί πρέπει να γίνεται δικαστήριο. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Μακάρι να μπορούσε να γινόταν αλλιώς. Κι όμως πρέπει να γίνει. Κι όμως πρέπει να γίνεται. Να μου πεις το άλλο. Όπως μας έλεγε και τις προάλλες ο φίλος μας ο Νικόλας, ότι από τη στιγμή που καταργήθηκε η θανατική ποινή, τα πάντα...
0: Εντάξει, ας μην φτάσουμε ακριβώς σε αυτό, αλλά ναι.
1: Ναι, σου λέει ο άλλος είχε το φόβο του θανάτου. Τώρα ξέρει ότι σε 5 χρόνια ισόβια να φάει.
0: Καλά,
1: σε 5 χρόνια
0: Αμερική
1: θα ανέξει.
0: Ισχύει αυτό σε κάποιες πολιτείες.
1: Σε κάποιες
0: αλλά...
1: πολιτείες.
0: Και πάλι δεν λείπουνε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη δωρεά. Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα βαθιάς εκτίμησης, η σχολική κοινότητα του πρώτου ημερήσιου ΕΠΑΛ Λιξουρίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το Ίδρυμα Ευγενίδου για την σημαντική χορηγία εκπαιδευτικού εξοπλισμού προς το εργαστήριο του νεοσύστατου τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Η συνολική αξία της προσφοράς υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνει σύγχρονο εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, εποπτικά μέσα διδασκαλίες και υλικό εργαστηριακής υποστήριξης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης και της τεχνικής κατάρτισης των μαθητών.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε, όχι θα το πω αυτό, γιατί ναι μεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε τώρα, διότι είναι και διοικητικό. Ο Νεόλ θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του στην National League 2, έτσι,
1: ναι.
0: Κρατώντας ψηλά τη σημαία του αθλητισμού και της Κεφαλονιάς στις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση και τη νέα εποχή του συλλόγου, η διοίκηση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε φίλους της ομάδας, παράγοντες, επαγγελματίες, γονείς, αθλητές και κάθε ενεργό πολίτη που επιθυμεί να συμβάλλει στην επόμενη μέρα του ΝΕΟΛ σε ανοιχτή συζήτηση συγκέντρωση με θέμα τη συγκρότηση της νέας διοικητικής ομάδας του συλλόγου. Μπορείτε να γίνετε μέλος της διοίκησης εφόσον το επιθυμείτε. Η προσπάθεια για την διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας απαιτεί συλλογικότητα, συμμετοχή και στήριξη από όλους. Λοιπόν, σας καλούνε το Σάββατο 7:30. Ναι, το Σάββατο 7:30 στο αμφιθέατρο του πρώην ΤΕΙ Λιξουρίου. Ναι, να πάρετε αποφάσεις. Αν θέλετε να συμμετέχετε βεβαίως, έτσι. Αν θέλετε να είστε κομμάτι της διοίκησης του ΝΕΟΛ.
1: Και να καμαρώνετε για αυτή την ομάδα.
0: Να καμαρώνετε έτσι κι αλλιώς.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πρώτα απ' όλα στον δεύτερο διασυλλογικό αγώνα κολύμβησης, ο οποίος θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργοστολίου.
1: Πολλά αθλητικά γεγονότα.
0: Ο αγώνας διεξάγεται, ναι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνιονίσου, τον Δήμο Αργοστολίου και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Έχουμε και ένα φιλανθρωπικό αγώνα την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών. Οι μαθητές του πρώτου και του δεύτερου Λυκείου Αργοστολίου ενώνουμε τις φωνές μας. Παίζουμε ποδόσφαιρο, όχι με τις ζωές μας. Η ζωή είναι ένα ταξίδι και το ζούμε καθαρή. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου. Με την Τετάρτη 20 Μαΐου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, στις 7 το απόγευμα. Μα είναι τόσο ωραίο να βλέπεις παιδιά έτσι, να βγαίνουν μπροστά.
1: Πώς δεν είναι, ότι το καλύτερο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε βέβαια ξανά αυτά, μιας και είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Και είναι η ώρα του, ή σήμερα ή του χρόνου.
1: Για τον Παναθηναϊκό λες.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ έρχεται αντιμέτωπος στο Game 5, τον πέμπτο αγώνα δηλαδή, με τη Βαλένθια. Διεκδικούν εισάξια και οι δύο μία θέση στο τελικό. Μία θέση, θέλω, μάλλον όχι στο τελικό, συγγνώμη, στο Final Four, με συγχωρείτε.
1: Ο αγώνας γίνεται στο κήπεδο της Βαλένθια.
0: Ναι, εκεί όμως που ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο φορές.
1: Μακάρι να κερδίσει και την τρίτη.
0: Και έχασε μέσα στο γήπεδό του δύο φορές.
1: Μακάρι να κερδίσει την τρίτη φορά
0: για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Και προσέξτε, μετά στην πραγματικότητα δεν θα αλλάξει και πολύ χώρα, διότι τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εκείνο που θα παίξει ρόλο, δεν παίζει ο Λούκας. Άκουσα χτες ότι είναι τραυματίας ο Λούκας.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Πιο Παναθηναϊκάκιας δεν έχει ξαναβγεί από τον Λούκα. Μάση τι είχε γίνει όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Μάλλον είστε με τον Μπαρτζόκα. Έφυγε γιατί αυτός ήθελε να παίξει σε άλλη θέση και ο Μπαρτζόκας τον έβαζε σε άλλη. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, ίσως και να μην ήταν ακριβώς αυτό το θέμα.
1: Το κυριότερο αυτό ήταν. Αλλά μπορεί να ήταν και η αιτία αυτή για να φύγει και να πάει στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό. Παιχταράς όμως.
0: Λοιπόν, βεβαίως εννοείται ότι και τις επόμενες μέρες, εφόσον ολοκληρωθεί και το σημερινό, αλλά να ολοκληρωθεί με νίκη του Παναθηναϊκού, έτσι, εμείς αυτό θέλουμε.
1: Ποιος δεν το θέλει?
0: Όσο περισσότερες ομάδες έχουμε, τόσο καλύτερο είναι, έτσι.
1: Και ανεβαίνουμε και στην εκτίμηση.
0: Λοιπόν, σήμερα με την Βαλένθια στις 10 η ώρα και αναμένουμε.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτή την εκπομπή. Γιατί.
1: Δεν θα το πω.
0: Μα μου κόβω τη Δευτέρα. Ναι, είμαι Eurofan.
1: Είσαι Eurofan.
0: Είμαι Eurofan και μ' αρέσει.
1: Βάλε το πιθηκάκι.
0: Όχι, ένα λεπτό. Λοιπόν, θα βάλουμε τον Ακύλα.
1: Τον Ακύλα θα βάλεις, μάλιστα.
0: Θα βάλουμε τον Ακύλα, ο οποίος χθες, όπως είπαμε, κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Έτσι, εγώ θα έλεγα, μην το ματιάσω αυτού, με εύκολο τρόπο.
1: Τι εύκολο τρόπο?
0: Εύκολα την πήρε την πρόκριση.
1: Αφού χτυπιόταν
0: για τον τελικό. Ναι, και άλλοι χτυπιόντουσαν. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θέλω να την φορτώσω λίγο, αλλά δεν μπορώ. Γίνεται.
0: Η μουσική ηρεμή. Λοιπόν, Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο στις 11 θα είμαστε ξανά εδώ και κλείνουμε με φέρτο. Φέρτο, φέρτο.
1: Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη απίθιονε σου εγώ. Νικά, βρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Αλβέρτο.
1: Κόσμος 96,5.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
9: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος, έλεγχο που του έγινε από άνδρες της ομάδας Δίας, βρέθηκε να έχει κρύψει επιμελώς τη μία φωτοβολίδα στο εσωτερικό λάστιχο του παντελονιού του, ενώ σε παρακείμενο σημείο ανάμεσα σε θάμνους κατασχέθηκε μία ακόμη ναυτική φωτοβολίδα που είχε προλάβει να κρύψει. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μέσα στον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν ένας 60χρονος και η σύζυγός του, που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης, και 3 ακόμη μέλη. Όπως διαπιστώθηκε μέσω του εν λόγω κέντρου, οι κατηγορούμενοι κέρδιζαν παράνομα χρήματα από τα vouchers των ανήλικων μαθητών, δηλώνοντας μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από τον πραγματικό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6, Μπόφορ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι.

0: και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Έχει καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό? Τι συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κ. Μπουραντώνη, και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει
1: το
0: μια ταμπέλα.
1: Θυμάμαι εικόνες που παίρνανε το καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα, ναι, και τα πετάγανε πάνω στο γραφείο του, και μετά
0: του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμειξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν και άλλοι 3, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις.

0: ένωσης ενοχής.
1: Άρα μόνος του, μόνος του φορά στην ταμπέλα.
0: Άρα ναι, μάλλον κατά το δικαστήριο ο Πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
1: και, τι
0: και να καταλογίζονται.
1: Και τι μήνυμα περνάει αυτό. Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν Πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και στο τέλος αδώνεσαι.
0: Γιατί
1: δηλαδή μου θυμίζει μια άλλη πιο πολύ πιο ακραία, αλλά τότε είχε γίνει θέμα που,
0: ναι,
1: θυμάμαι,
0: που αφελώς που, εγώ ναι, υποστήριζα ότι ναι, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, ναι, που πετάγανε το τσιμεντόλιθος,
1: ναι, πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς που έδωσαν να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί, ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους, και αθώθηκαν, πήγαν σπίτι τους.
0: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Δηλαδή το δικαστήριο.
1: Οι δικαστές φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνει δικηγόρος, γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει, ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα, μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Χτες είχαμε επεισόδια σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους. Αυτοί θα δικαστούν
1: σε
0: κάτι χρόνια μετά
1: και θα πάνε σπίτι τους.
0: Και θα πει πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει, όχου τώρα αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει, δεν λέγω να πάει φυλακή. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
0: Είναι κοινωνική πάρα πολύ εργασία αυτό. Στο μεταξύ, προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη του Γιαννίρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω. Τι να πω. Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Για αυτό που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή η εκπομπή τραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει ένα τόξο και
0: πάει στο
1: αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
0: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
0: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα κι αν είναι μερικές φορές παράξενες. Αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που, επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
1: Ναι, με κουκούλα, ναι.
0: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουν το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
1: Θα τα πούμε.
0: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
1: κάτι. Το θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15 μέρες.
0: Αποφάσισα να μην τιμωρηθεί κανένας.
1: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
0: Και μετά είναι η αθώοι. Αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα. Μου φέρε τώρα ο Δημήτρης κάτι το οποίο το έλεγε και ένας ακροατής, δεν ήξερε την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτης νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε.
1: Το έχει.
0: Το έχεις.
1: Ναι,
0: για ρίξτο. Ρίξτο, άμα το έχεις.
2: Ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίας είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση, να εφαρμόσετε τον νόμο.
0: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό, γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις, το έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
1: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση, ναι. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ποιο? Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Πρέπει
1: να σκοτώσεις τον άλλον για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε πες το, θα το πω εγώ, εσύ θες να το πεις.
1: Ποιο?
0: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για...
1: Τα ξαναείπαμε και τότε αυτό.
0: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, θα τον αποβάλει.
1: Υπάρχει
0: το
1: όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά γιατί μόνο για τους πολιτικούς?
1: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες και ο άλλος σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί? Και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα.
0: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν. Γιατί πρόσεξε τώρα, όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούνται να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε: ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθωώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα άλλη, για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις: είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
1: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως 5 χρόνια.
0: Άλλο αυτό. Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει: η Ελλάδα στα ζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος, ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή. Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει οι νεολαίες να συνεννοηθούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Στην εποχή του AI εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές ή πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει: όχι, εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα βγάλουμε άκρη. Και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη? Μα αυτό που είναι, δεν είναι, που κάνουν, δεν είναι φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι,
0: είναι ένα σοου.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
0: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα. Ναι, αυτό του είδους τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Μα δεν αποφασίζουν.
1: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
0: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μου λες τώρα που θυμήθηκα, το ξέρεις ότι πέρασα χθες από το Σύνταγμα.
0: Ναι, και.
1: Όλα αυτά που λέγαμε, που γίνανε νόμοι, φασαρίες
0: για τα φαναράκια,
1: για τα φαναράκια,
0: ναι, Ρενότη,
1: υπάρχουν εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Εδώ λέμε λόγια. Μόλις είναι κάτι στην αιχμή της επικαιρότητας, βγαίνουμε, ακούμε εξαγγελίες αυτά και μετά σου λέει: έλα το, εκεί θα μείνουνε.
1: Ναι. Και πέρασε νόμος να αλλάξει, λέει αυτό. Ναι. Τα φόρτωσε ο Μητσοτάκης στο Δένδια. Ο Δένδια
0: σήμερα. Ναι, ναι. Υπάρχει δέσμευση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω. Όλοι μαζί να το αλλάξουν αυτό. Να ξαναγίνει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ κάθε φορά που περνάω, γυρνάω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά. Δεν θέλω να τον βλέπω τον άγνωστο στρατιώτη. Διότι όταν τον βλέπω, βλέπω κάτι. Μεγάλες ομάδες τουριστών που κοιτάνε απορριμμένοι, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό που αλλού έχουν πάει. Πάνε στο μνημείο, αλλά βλέπουν μια εικόνα που δεν ξέρουν και τι είναι. Και σου λέει: τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό? Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσουμε και σήμερα ότι το Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια φέτος, διότι επίσημος χορηγός της EuroLeague είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σας προσφέρει μέσω διαγωνισμού 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο energyoutloud.gr και να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό εις φορές θέλουμε στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Ένα παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν
8: Κόσμος 96,5.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
11: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
11: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
11: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
11: Προς το συμφέρον σας.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Η τουρκική πυραυλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Συνελήφθη στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Η παραβατικότητα σε κάποια σημεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Ζήτησε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
2: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν ένα αγωνίως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενους, όχι να βρίσκεις δουλειά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 εστιμικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
0: Απέδωσε όμως το εγχείρημα. Δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Δουλειά, δηλαδή.
0: Έχετε
2: λοιπόν,
0: στοιχεία,
2: κοιτάξτε,
0: πόσοι βρήκαν δουλειά.
2: Επιτόπου γινόντουσαν προσφορές.
0: Ναι,
2: επιτόπου.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά έτυχε να δω κιόλας. Και από τις αναφορές που μου κάνουν μετά και οι επιχειρήσεις, γινόντουσαν επιτόπου προσφορές. Επίσης, είχαμε το εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
0: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
2: είχε
0: επιστρέψει,
2: είχε ξεκινήσει
0: τι θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί. Α, τον
2: ναι,
0: είχε
2: και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη μου στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα. Για το κάνεις αυτό, θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Να σας πω ότι
1: απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
2: Κοιτάξτε,
1: να ξέρουμε ότι 5.000 κάνανε αιτήσεις, πήρε 2.000.
2: Λοιπόν, 500. Έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε, τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί να έχουμε, την κατάλληλη ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω αυτό. Μερικές φορές,
0: πείτε να το θυμούν.
2: Μερικές φορές με ένα παράπονο, καλώς εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσαμε με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και λέω, τι έγινε τελικά? Μα τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε όμως, αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει τα τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες. Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από σημαντικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
0: Ναι.
2: Με θετικό ισοζύγιο, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Ναι,
2: ναι. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Άρα στην
2: λοιπόν,
0: τελευταία διετία.
2: Την τελευταία διετία είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά περίπου 20.000.
0: Α, μάλιστα.
2: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Έβλεπες, εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε, είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει, μας ανάβετε φωτιές. Λόγω είναι γι' αυτό να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήταν πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτή πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε τώρα στο
1: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
0: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε βαρεθεί να ακούμε, παιδιά, δεν βρίσκουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες μουριστικές και μου λέει το εξής. Μου λέει, ψάχνω 3 χρόνια να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια το βρήκα σε μία μέρα.
0: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω, πληρώνω αλλά δεν βρίσκω.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια, που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία, θα έλεγα, θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς? Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι σε ζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
2: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν, για 2 χρόνια κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
1: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε, γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
2: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Στις υποδομές.
2: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσει τη οποία μπορεί, όταν έχει κενά, να το ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόληση είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση να του βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόληση αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
2: Εντάξει, είναι και
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο
2: όμως
1: να βρεις.
2: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνει ανταγωνισμός, αυξάνουν μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία 2 χρόνια που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα, θέλω κάτι περισσότερο. Παίρνω 1.000, θέλω 1.200. Παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν που υπάρχει όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
0: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Mm-hmm. πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνεται με νόμο, να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνεται μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος, προτού φτάνοντας στη συνέντευξη, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό
2: λοιπόν
0: που λέτε.
2: Αρχίζεις και επίσης πρέπει
0: να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και να πει: ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
0: Ναι.
2: Δεύτερο. Συμφωνώ. Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
0: Ωραία είναι αυτά,
2: θέσεις,
0: αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν πράξεις.
1: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα να πάει αυτό το πράγμα να το κάνει? Αυτό δεν έχουμε
0: σιγά
1: καταλάβει.
0: Να μην δικαιωθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πει το αφεντικό: δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον
2: δουλειά. Μα γι' αυτό υποχρεούνται να κάνουν, να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στη τελική είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σε αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
0: Μα δεν λέει κανείς ότι υπάρχει.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
1: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
2: Κυρία Παπαδόπουλε, ναι. Έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο. Εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
1: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έπαιρνε, δεν προσλάμβανε γυναίκες.
2: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση, εστιατόριο, ταβέρνα, μπάρα, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση και το καθεξής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν εκεί κάτι κόλπα.
2: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
0: έχουμε
2: πόσοι...
0: υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
2: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
0: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους. Και είμαστε πρώτον πυλών και νέα επέκταση του προγράμματο 55+.
0: Άρα θα έχουμε και... επέκταση πριν το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέας, υπουργός εργασίας, ήταν στην τηλεφωνία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Πάμε!
8: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
12: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο προσγειώνεται στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας. Το περιμένουμε, διότι ο Τραμπ όταν μιλάει μόνος του λέει διάφορα πράγματα υπερφύελα. Έχοντας απέναντί του το Xi Jinping, νομίζω ότι κάπως θα είναι διαφορετική η συζήτηση. Γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ταξίδεψε ο Μάρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύαλα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να βρει μια, να φτάσουν σε μια
0: κυρίως
1: ανατοχή.
0: Γι' αυτό κοιτάζουμε να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε. Αύριο θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
20: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Τρεις Εργενίδες.
24: Άχρηστη.
25: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
25: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
23: και όλα ανατρέπονται
25: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
26: Όμως μετά από μία.
25: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
25: Σύσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
25: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάς.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
25: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε invest.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
6: Ford,
2: Opel
6: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Κέντρος της ΑΔΕΔΗ και η πορεία στο Σύνταγμα, θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά λοιπόν έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου Σπυρό.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βέβαια η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, Μαρία Τσιλινίκου, καλώς ήρθες.
12: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος πήρε ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας.
11: Βάζει τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου, αλλά για τους ακροατές μας να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες.
12: Τον Ιανουάριο.
11: Τον Ιανουάριο, γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι. Και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης, εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα του νόμου. Μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
12: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400. Θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία, και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσων κυρώσεων.
11: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις.
12: Δεν έχει
11: αλλάξει ο νόμος που έχουν.

0: Ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία. Δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο. Αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας μετέδωσε το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το AKP, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε και δείτε εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο, με την πρόταση νόμο που ετοιμάζεται ζητήματα ο οποίος προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής δικαιοδοσίας της Πολυκρηπίδας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρω. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμος γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
0: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών ανάλογα βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας αλλά και μέσω τρίτων, ΗΠΑ κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα μέχρι αυτό να δει το φως της δημοσιότητας.
1: Αυτό ελπίζουμε κι εμείς.
0: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, προγραμματίζεται να εκπληθεί μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση,

0: από κυβερνητικές πηγές από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαιώναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, αλλά ναι. Σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν το κέντρο Τουρκία. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο, από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο,
0: ναι.
1: Και εκείνη
0: είναι
1: μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot, ας πούμε, να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Πάτριο στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι.
1: Και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό ναι, όντως είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρίσεις και επικοινωνιακές, χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές, μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400 δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35, ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω. Και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως στην επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να δημιουργήσουν ένα θέμα, ναι, και να θέλει παρέμβαση.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ναι, ίσως έχει σημασία του. Σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και πώς ονομαζόταν?
0: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την αιώλη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ η ελληνική γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
1: Αυτά με το θέμα. Το ανοίξαμε λιγάκι γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο, οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη. Σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
16: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις, την προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο, που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε και πολύ ομοί μάλιστα χτες, καταγγέλνουν την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.
1: Υπάρχουν, δηλαδή, βέβαια, την ώρα που άνοιγαν κεφάλια, έπεσε ξύλο, ας πούμε, καταστροφές και όλα αυτά, σου λέει γιατί μπήκε αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
16: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και συνδικαλιστικών φορέων, που καταγγέλνουν την αστυνομία για την επέμβασή της και βλέπουν ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια κάποιων σκοτεινών κύκλων να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να το ελέγξουν. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις που θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω ότι δυστυχώς με αυτές μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα.
1: Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
16: Υπάρχει βέβαια και η ανησυχία από την πλευρά των οργάνων. Υπάρχουν και πάρα πολλές δηλώσεις σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέτρα τα οποία πρέπει επιτέλους να ληφθούν. Υπάρχει η δήλωση του κυρίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky από το Βατικανό που βρίσκεται, καθώς εκπροσωπεί το Αριστοτέλειο σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί και ο Πάπας. Και μάλιστα χαριτολογώντας, και επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Μιχαηλίδη, του είπα χαρακτηριστικά ότι εκεί που θα πρέπει να τον αναζητούμε για να τον βγάζουμε στα κανάλια να μας μιλάει για τη συνάντησή του με τον Πάπα, τον αναζητούμε για να μας πει για τους 10 νεαρούς που μπήκαν με τα στυλιάρια τους μέσα στο Αριστοτέλειο, δυστυχώς. Πράγματι, ο κ. Μιχαλίδης μίλησε για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και έχει να κάνει με κάμερες, με συστήματα ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης.
1: Με αυτά που ακούμε, Χρήστο, εν ολίγης αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι προέκυψε τώρα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ τα δικά σου και άλλων συναδελφών, ακούω για πολλά, θα έλεγα και χρόνια, δηλαδή, όχι, ότι είναι αυτή η υπόθεση με τις κάμερες, την ελεγχόμενη είσοδο, τουρνικέ και όλα αυτά. Τι κάνω λάθος?
16: Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι μεγάλη και είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τελευταία φορά που το είδαμε το θέμα στη Σύνοδο των Πριτάνων της Χαλκιδικής, εκεί είχαμε δει...
17: Κόσμος 96,5.
18: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
19: Στόχος μας η ποιότητα.
18: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
18: Σιδηρικά,
19: υδραυλικά.
18: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
18: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710 252 51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
21: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
20: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
21: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
23: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
24: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς, θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα Σπύρο τον τραυματισμό δύο φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήση στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιε προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν χθες σε παρακείμενη καφετέρια, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος ο Νικολαίδης, κάναμε και μια δήλωση των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη. Τον τελευταίο 1 με 1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα. Αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε και ο Πρίτανης είναι να καλέσει εκείνη τη στιγμή την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον σύντομα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα, ένας άνθρωπος που θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν, όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι οποίοι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία, μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία security προφανώς. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο, ο Χρήστος Νικολαίδης, είναι αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί, εδώ στον Sky, και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης έγινε ενώσο ο αντιπρίτανης, ο κ. Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
0: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύβηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία, και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται «φύγετε τώρα, διότι σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι».
1: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό, εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
3: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος, ο οποίος βγαίνει και μετά από το πανεπιστήμιο, ίσως να ήταν αποτελεσματικός.
4: Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε και αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
1: Αυτό για... γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
0: Η λύση είναι απλή: πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
1: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
5: Τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα?
1: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζει σε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μια χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κ. Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώους και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας το δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει τα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν, και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
7: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος. Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
1: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
8: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διελιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαρή εξαγωγή και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι 3 και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθυρερατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από το επίκεντρο, έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
8: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι.
1: Εκεί είναι στα 105, είναι πάλι
8: 105
1: ακόμα.
8: Είναι, στα 105 είναι το Brent. Ναι.
1: Κλείδωσε.
8: Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα. Με την αμόλυβη στα 2,10 και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,85.
1: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
8: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά του προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες πετρελαίου, αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
1: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
8: Όχι.
1: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια.
8: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγραέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Βέβαια θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι. Εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
8: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Αλλά λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
1: Για να κλείσουμε.
8: Μπορεί το...
1: Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζεθ στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
8: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά, πέρα από το σπίτι μου δύο που φορά από Λάνο Πικυριά και έγινε δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου, τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και μεταφέρεται
1: δεν
8: το σύνολο.
1: Ναι.
8: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
8: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Χαίρετε.
1: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
9: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκου για τις πρέσπες. Αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά. Δηλαδή, σε περίπου προσδιορίσε και μάλιστα, αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις.
9: Ναι, βέβαια.
1: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει, μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
9: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες. Και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
1: Ο Ιούνιος.
9: Ο Ιούνιος υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράται στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί.
1: Και να σου πω κάτι. Βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κ. Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει. Αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
9: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχη και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχη στη Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
1: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
9: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα νομίζω.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γεές. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας». Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους. Αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
1: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
11: Χαίρετε,
1: είπα πριν ενδιαφέρουσα ημέρα γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κλείνεται η συμμετοχή στο Final Four.
11: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι. Ονίων, ντέρμπι Ονίων στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 και ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.
1: Λεωφόρο. Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
11: Στις 10 η ώρα. Να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story. Είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, παρουσία μάλλον στο γήπεδο, λόγω τιμωρίας.
1: Ναι.
11: Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Το ίδιο και η Βαλένθια.
11: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
1: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
11: Και
1: σήμερα
11: είναι
1: και τέλος.
11: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό, λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρίας σαν ομάδα, και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
1: Μακάρι να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four που γίνεται και στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
11: Καλή συνέχεια.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο είναι. Ακούω τα βήματά τους, Αναστασοπούλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση.
9: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
12: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
12: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
1: Ford,
4: Opel
1: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
4: και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-052-251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934. You see tonight.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
4: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: con Sobo Negro. One love.
1: Κόσμος 96,5.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: baby. I'm a fireball.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!

0: δρόμο.
1: Κόσμος 96,5.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
0: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχο.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: χώρος ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.